0: ράδιο.
1: Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.
2: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Σφαίρα Viber 6936 10122.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok. Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
5: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλημέρα σας.
7: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
6: Κάτι συγκεκριμένο?
7: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
8: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
7: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
9: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία. Είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
10: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
11: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
10: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
11: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
10: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
11: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
10: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
12: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
14: Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστη.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
13: Και τελείως άγνωστη.
16: Πολλά, σενιόρ Μακής.
13: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
17: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Green.
20: το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
22: Μήπως λεφτά.
21: Τα λες και λεφτά.
23: Coupons. Coupons.
22: Από πού ακούστηκε αυτό.
21: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
24: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
25: Σφαίρα 102.2.
24: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
26: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε Πρωινό Σφαίρα 102,2. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Κάθε Τετάρτη τα ίδια λέμε, αλλά ισχύει αυτό. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Έχουμε έρθει πολύ κοντά στο Σαββατοκύριακο και πρέπει να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου 2026 είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνση Αντωνίου. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, χωρίς τον Γιώργο μας σήμερα λόγω όλων αυτών των γεγονότων που έχουν συμβεί στο Survivor. Θα καθίσει και θα είναι εκεί που πρέπει, δίπλα στον παίκτη ο Γιώργος μας, μέχρι εκείνος να αισθανθεί ότι είναι σε θέση να βγει εδώ στην ραδιοφωνική εκπομπή. Αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Lidl Days στα Βόρεια Προάστια για θέση υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου το ραντεβού δίνεται στο Civitel Attic στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα Αγίας Παρασκευής, Γέρα, Καμαρούση, Μελίσια, Βρυλίσια. Και την επόμενη μέρα, την Τρίτη 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στον Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Και τις δύο μέρες είναι 9 το πρωί με 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε πραγματικά για εσάς που αναζητείτε εργασία. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, να σας πω και για την Vodafone. Οκ, κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι για αυτό που ζουν, αν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όταν κάθε app, όπως κάθε app, έτσι και εκεί θα το βρείτε στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Λοιπόν, πολλά είπαμε για αρχή. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ έτσι να ανοίξει το μάτι και ξεκινάμε.
27: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μέχε σαν να περιστέρι.
24: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Eurovision vibes παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας, αν και πλέον είναι γνωστοί, εγώ όμως θα τους ξαναπώ άλλη μία. Από το κινητό σας γράφετε σφαίρα, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας, το ονοματεπώνυμό σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber 6936 10 10 22. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και Viber που σας είπα. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι επικοινωνίας. Στείλτε μας τις καλημέρες σας έτσι από νωρίς το πρωί. Χάραγα ακόμα. Τώρα έχει αρχίσει κάτι και βγαίνει στον αττικό ουρανό. Έτσι και φωτίζεται σιγά σιγά. Θα έχουμε και τα νέα τον καιρό σε πολύ πολύ λίγο. 8 παρα 10 και ο Σάκης Αρναούτογλου. Άνοιξα όμως λίγο το φάκελο. Και τι δεν έχουμε, παιδιά, εδώ. Θα σας μιλήσω για τη συναυλία της Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου. Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων, Party in the Park, την Παρασκευή 29 Μαΐου. Συγγνώμη, καλά, πέρασε ο Μάρτιος. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Live performance με τη Μαρσό και DJ set από τον Πέτρο Καρά. Έχω και, βάλει και την αποκλειστικότητά μας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, που το ακούτε μόνο εδώ στο Σφαίρα 102,2. Και φυσικά όμως έχουμε και την αυτοκινητάρα μας Sfera Password, το νέο MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Θα ακούσετε το Sfera Password, θα στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Sfera κενό, Sfera Password και ονοματεπώνυμο, και θα γίνει κλήρωση να σας πάρουμε, να βγείτε στον αέρα, να μας πείτε τον κωδικό, να μπείτε στην κλήρωση. Όλα αυτά σας λέω, όλες οι ενέργειες ο Sfera κανονίζει για εσάς τα πάντα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Εντάξει, τώρα γιατί είναι λίγο αστείο το σημερινό δίλημα.
1: Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Δεν μπορώ να είναι όλα σοβαρά.
1: Εννοείται, αστεία, σοβαρά, όλα τα πάντα εμείς εδώ ακούμε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε το μήνυμά του σήμερα.
1: Ο Κυριάκος έστειλε, για πες.
0: Λοιπόν, είναι, δεν έχει πολύ βάση το mail του, ρε παιδί μου. Τώρα εγώ θα σας το πω και σχολιάζουμε ό,τι θέλουμε.
2: Διάλεγε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος είναι 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντρο. Ναι, ρεύτηκα, έφαγα λίγο τις φραουλίτσες μου με το γιαουρτάκι μου. Τι να κάνω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, είναι, λέει, 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφό του. Δεν είναι παντρεμένοι, δεν είναι τίποτα, δεν έχουν προχωρήσει. Βέβαια, του πηγαίνανε σοβαρά, συζητάνε για το επόμενο βήμα.
3: Ο Κυριάκος.
0: Ναι. Ο Κυριάκος λέει γενικότερα, λέει, εγώ με την κοπέλα μου, δεν θα πω το όνομά της για ευνόητους λόγους. Στο κομμάτι σεξ είμαστε ακριβώς όπως ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Δηλαδή το κλασικό, είμαστε λίγο πουριτανοί στο κομμάτι αυτό. Βέβαια, ούτε εκείνη έχει ζητήσει κάτι παραπάνω, ούτε το έχουμε συζητήσει ποτέ.
3: Τι σημαίνει πουριτανοί στο σεξ?
0: Το κλασικό. Τα κάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, πέρα, καταλάβαμε. Ρε,
0: ωραία. Εδώ η κυρία ρωτάει, διευκρινίζει.
3: Άλλο το πουριτανοί και άλλο το τα ίδια και τα ίδια. Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Είπα τι να κάνω, να ξεκινήσω πριν 2 εβδομάδες να κάνω κάτι light, ας πούμε, και πήρα σαν τη γη. Και την ώρα που κάναμε έρωτα,
2: παχαίνει,
0: άπλωσα, λέει, στο σώμα της επάνω σαν τη γη. Τι το ήθελα και τι είναι αυτά που κάνεις και τι είναι αυτά τα ρεζιλίκια. Με ρώτησε σε μένα άμα θέλω να μου απλώνεις, λέει, σαν τη γη και να γλύφεις σαν τη γη, λέει, πάνω στο σώμα μου. Είναι, λέει, ντροπή πράγματα, λέει, αυτά, και έπρεπε να με ρωτήσεις και ντροπή σου. Και, παιδιά, λέει, είναι μέσα στα μούτρα, μέσα στην κρίνια, δεν μου απαντάει τα τηλέφωνα, δεν μου απαντάει στα μηνύματα.
1: Είναι.
0: Όχι. Είναι σχέση, 2,5 χρόνια. Δεν μου απαντάει στα μηνύματα, έχει γίνει απότομη, έχει γίνει ψυχρή απέναντί μου.
1: Τι σε αντίγει πήρε.
0: Τη λέει, έλα λίγο να το συζητήσουμε. Σκέφτηκα να πάμε την ερωτική μας ζωή.
3: Ήταν σπίτι ή σπίτι του?
0: Σπίτι του, μένει μόνος του. Είπαμε, λέει, να πάμε την ερωτική μας ζωή.
3: Άρα το θέμα με τα σεντόνια να τις ταλέρωσω δεν παίζει.
1: Όχι, κάτι έρχεται, όχι, κοπέλα, δεν θέλει να.
3: Μήπως φορούσε το καλό βρακί.
0: Δεν θέλει να νιώθει τούρτα, λέει. Δεν θέλω. Καμία, λέει, ερωτική μας ζωή δεν θέλω να πάει. Είναι μια χαρά η ερωτική μας ζωή. Δεν θέλω, λέει, να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω, φίλε.
3: Ναι, αλλά αυτός θέλει να νιώθει κερασάκι.
1: Ναι. Την καταλαβαίνω, αλλά δεν περίμενα και τέτοια αντίδραση.
0: Μη σταθείτε, λέει, στη σαν τη γη. Να σταθείτε στο ότι.
1: Το μήνυμα το γράψε ο Κυριάκος.
0: Να σταθείτε στο ότι όσο περνά τα χρόνια, πρέπει να αλλάζουμε λίγο, να κάνουμε άλλα πραγματάκια. Να το...
3: Σιγά τώρα την αλλαγή για τη συνταγή, εσύ αντιγεί και αυτού.
1: Ναι, αλλά εδώ μια συνταγή μία να βάλει και. Πού να πει και τίποτα άλλο ο άνθρωπος.
0: Πού να ζητήσει και κάτι άλλο.
1: Όπως... Γιατί το πήρε τόσο στραβά. Αυτή δεν είναι.
0: Όπως ας πούμε, θα σας το πω, παιδιά, γιατί το γράφει εδώ πέρα. Δεν της αρέσει ο στοματικός έρωτας. Κάτσε, βρε μανούλα μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Κάντο.
0: Και να σου κάνω και να μου κάνει. Πάμε ένα βήμα παρακάτω λίγο. Να το δούμε λίγο αλλιώς.
2: Είναι κάντο, ρε.
1: Έχω μια πρόταση. Έχω μια πρόταση.
3: Κάτσε, παιδιά, γιατί μου φαίνεται.
0: Μέχρι λέει που της είπα.
3: Υπερασπίζομαι την άγνωστη.
0: Μέχρι λέει που της είπα να επισκεφθούμε ένα σεξ coach.
1: Μάλιστα. Έχω μια πρόταση να κάνω. Έχω μια πρόταση να κάνω τώρα.
0: Τι είναι σεξ coach.
3: Ναι, και εμένα με ενδιαφέρει. Μπορείς να με ζωήσεις.
0: Παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτό. Είναι επιστήμονες σε αυτό.
2: Και τι δηλαδή.
0: Και πας.
1: Ξέρουν πόσο βάζουν σαν τη γη.
0: Όχι. Και πας και λες ότι η σεξουαλική μας ζωή θεωρώ ότι έχει βαλτώσει. Λέει, άλλοι θεωρώ ότι δεν έχει βαλτώσει. Τι κάνετε.
2: Είναι αυτό από εκεί δίπλα και με ψυχώνει. Πάμε, κύριε
0: Βλάκα. Σου βρίσκει λύσεις.
2: Δηλαδή.
0: Σου λέει τι αρέσει σε σένα, τι αρέσει σε σένα, να εξελίξει τη σεξουαλική σου.
3: Ο Κυριάκος, αν είχε πάει στο σεξ coach, θα ήξερε ότι ευθύνη δεν τη αρέσει αντίγυρη.
1: Ο σεξ coach σε παίρνει και στο δείχνει εκείνη την ώρα πώς θα το κάνει.
0: Όχι, ρε Γρηγόρη, το συζητάτε και σου λέει.
3: Σου γράφει μια συνταγή.
0: Κουβέντα, ρε παιδιά.
2: Που δεν μπορώ να την κάνω εγώ, δηλαδή τύπου και την κάνει.
0: Όχι, δεν την κάνει. Αυτό εμβαθύνει λίγο και βλέπει.
2: Δεν μπορώ να εμβαθύνω μόνο μου.
0: Όχι, δεν μπορεί να εμβαθύνει μόνο σου.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν σεξ coach. Είναι...
1: Λοιπόν, να πάρουμε ένα-δύο τηλέφωνα στον αέρα, να δούμε. 2-11.
3: Πάντως, εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα σε αυτό το ζευγάρι.
1: 2-11-7-0-7-9-31 για κάποιον που θέλει να μιλήσει.
0: Παιδιά, πριν τη Σαντιγή ήταν όλα τέλεια.
3: Δεν ξέρω, μήπως είχε αλλεργία στη
1: Καλημέρα, όχι, δεν είχε τίποτα στη Σαντιγή. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σα.
0: Έλα, ρε Καλλιόπα. Όχι, όχι. Θέλω να συζητήσω με την Καλλιόπη. Καλλιόπη.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γεια σου, Καλλιόπη.
2: Τι ωραία
4: παρουσιάζει το κατανομερίο.
0: Άκουσα, αφήστε με λίγο μόνο με την Καλλιόπη, σα παρακαλώ. Δώστε μου ένα λεπτό.
3: Δεν λίγο με την Καλλιόπη. Όλο για τον εκατομμυριούχο, για το The Tonight που δουλεύω εγώ δεν λέει τίποτα.
0: Άκουσε με λίγο. Καλλιόπη, σταμάτα να μιλά. Σταματήστε να μιλάτε λίγο. Καλλιόπη, οι δυο μα, εγώ και εσύ είμαστε τώρα. Ωραία.
4: Είστε, ναι, ναι.
0: Ωραία. Επειδή πήρες για το δίλημα ζωής.
4: Α, όχι, σε... δίλημα. Α, είσαστε καταπληκτικοί.
0: Τότε καλημέρα, ρε Καλλιόπη μου. Τότε θα σε κλείσω. Εδώ,
1: όχι, όχι. Μην την κλείσεις. Μην την κλείσεις. Πες, Καλλιόπη, μίλα. Να δω, πες τι θα πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Καλλιόπη μου. Καλλιόπη, τα 4 χιλιάρικα που κέρδισε στους φακέλους, τα έχεις φάει.
4: Όχι, όχι. Όχι, το έχω, εννοείται.
0: Καλλιόπη, θα μου πεις για το δίλημα.
4: Να... Είσαι υπέροχος.
0: Είμαι υπέροχος και εγώ. Θα μου πεις για το δίλημα.
4: Όχι.
0: Θέλω να ακούσω την άποψή σου, ρε Καλλιόπη.
1: Δεν θέλει να μιλήσει.
4: Για το δίλημα, όχι.
1: Όχι για το δίλημα.
4: Εγώ πήρα να σας πω μια κάτι μέρα.
1: Δεν της αρέσουν οι πάστες.
4: Παναγία,
1: είσαι υπέροχος.
0: Εξαιρετικός.
1: Νομίζω ότι Καλλιόπη μας δουλεύει στο τέλος, έτσι, το έχεις πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, Καλλιόπη,
0: φιλάκια πολλά, καλημέρα.
1: Καλλιόπη, μας παίρνει να μας πει τα καλά της λόγια, την ευχαριστούμε.
0: Δεν προλάβει να πει για την Άντση αυτή τη φορά η Καλλιόπη.
1: Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Ακούσατε το δίλημα ζωής. Και ποια είναι η άποψή σας? Η κοπέλα δεν αντέδρασε πάρα πολύ άσχημα στο ότι της έβαλε σαν τη γη χωρίς να το θέλει.
4: Όντως.
1: Αυτό εσείς το έχετε νιώσει, σας έχει συμβεί? Ποια είναι η άποψή σας?
4: Θεωρώ ότι πρέπει και αυτή λίγο να κάνει πίσω.
0: Άντε πες τα, ρε παιδάκι.
1: Όταν εννοείς πίσω, τι εννοείς?
4: Δηλαδή, θα σας πω. Όταν δεν σου αρέσει το σωματικό και αρέσει τον άλλον, πρέπει να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις όπως κάνεις γενικά στη ζωή.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Άμα της έρχεται να κάνει με το, τι να κάνει, βρε αγάπη μου.
2: Άσε μας,
4: δεν καλά, μην το βάλει τόσο μέσα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Λίγο εμπαθύνουμε τώρα.
4: Μην εμπαθύνουμε τώρα.
5: Ονομάσαι το Μάι.
6: Και ποιος είμαι?
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα. Ναι, τα ωραία, τα ευχάριστα, τα αισιόδοξα. Σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση και το καλύτερο. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση την Παρασκευή θα γίνει. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Venturis Ferries, και το ονοματεπώνυμό σου. Λοιπόν, να πω καλημέρες, παιδιά, γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στην Αριστεία που μας ακούει από το Καρπενήσι. Καλημέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από το Εγάλεο. Στη Μαρία από τον Πειραιά. Φιλιά πάρα πολλά και σε όλους εσάς τους Instagramικούς, ρε παιδιά, που στέλνουν τα μηνύματά σας και στο Instagram και στους Viberικούς. Έτσι, μην τους αφήσω αυτούς, αλλά Instagramικοί τους αγαπάω ένα τσακ περισσότερο. Όχι, έλα, πλάκα κάνω. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Νίκος Καλούδης, έτσι από νωρίς το πρωί μας στέλνει τα μηνύματά σας. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας. Είναι η πρωινή συνήθεια τώρα, πώς θα το κάνουμε. Εδώ το 6 με 7 το έχουμε χτίσει. Έχουμε γίνει μια κοινότητα, έχουμε γίνει μια παρέα. Μόνο μήπως θα κάνουμε κάνα group στο Viber να τα λέμε οι πολύ πρωινοί. Θα το σκεφτώ. Αφήστε με λίγο να το σκεφτώ και θα σας πω, να το οργανώσω λίγο. Λοιπόν, αν ψάχνεις αντιγύρανση χωρίς ερεθισμούς, μόλις ανακάλυψα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδαν ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Δρά πιο ήπια και είναι και πιο ιδανική ακόμη και για ευαίσθητες περιοχές και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις πρωί και βράδυ για όλο το χρόνο. Πάμε και ερχόμαστε με τα νέα για τον καιρό. Πολλά ακούγονται, έτσι. Δεν τα λέμε κι αυτά. Έχει ακουστεί

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
4: 5050
3: 1471.
5: Ναι!
3: 1212.
5: Μπράβο!
2: 1940.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Eurojackpot έχει και για άλλου. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
8: Έλα Σπύρο.
9: Τι είναι πάλι?
8: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
9: Δηλαδή?
8: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μη σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
9: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
8: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
9: Τέλος, παιδί μου, θα ξενιάσεις.
8: Με σώζεις.
9: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
10: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
15: Μήπως λεφτά?
14: Τα λες και λεφτά.
16: Coupons. Coupons.
15: Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
17: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 το 2012. Κάπου εκεί στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια. Χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Την green κόλλα, την green κόλλα χωρίς καφέινη, την green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσσινάδα, green γκαζόζα, green μοχίτο, green ρόδι ginger lime και πολλά πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλλα. Η green δεν είναι μόνο κόλλα, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, να πω ότι ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο μας και για σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη, ξαναλέω για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 και μου στέλνετε και τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Λοιπόν, η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Μπες τώρα στο MyDay και την ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για τις αγορές σου στο About You αλλά και 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, φέρεις σκάνερ και 10 ευρώ για το e-food για γευστικές επιλογές. Μπες τώρα στο MyDay στην ενότητα My Rewards Coupons της Day για να ανακαλύψεις αυτές και άλλες πολλές εκατοντάδες προσφορές. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Για πάντα τώρα, Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αρχικά αίθριος καιρός, αλλά βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρικες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Η άνεμη 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία πολύ πολύ μικρή πτώση θα σημειώσει και θα φτάσει στα δυτικά τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέω όμως, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να σας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια και εγώ θα πάω σε τραγούδι κάπως έτσι. Μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα. Αλλά ίσως δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Ακούστε αυτό. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αυτό διαβάζω στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Μπορείτε να το αναζητήσετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
3: Ό,τι να είναι.

0: Εδώ στην παρέα μας όμως έχουμε και τη Seneca, Seneca Medical Group. Και πραγματικά είναι, μπορείτε να κάνετε τη θεραπεία PRP που έκανε και ο Γρηγόρης μας και εντυπωσιάστηκε, γιατί βελτίωσε πραγματικά το τριχωτό της κεφαλής. Έκανε την καλύτερη επιλογή και εμπιστεύτηκε τη Seneca, senecamd.com, αλλά και για τη μεταμόσχευση μαλλιών. Μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς. Στις κλινικές Seneca σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα και για τους φίλους μας στην Πάτρα, η Seneca έχει πλέον ανοίξει μια νέα σύγχρονη κλινική, φέρνοντας την εξειδίκευση και την εμπειρία της πιο κοντά σας. Μπείτε και στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας και για την κλινική στην Πάτρα. Λοιπόν, από καλημέρες. Γεια σου, μαράκι μου γλυκό που μας ακούς από τον Κορυδαλό. Έξω. Γεια σου, Σπύρο. Σπύρος που μας ακούει από την Κερατέα, στο Δημήτρη από το Λαγονίσι. Μία καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, αλλά και μία ιδιαίτερη καλημέρα στην Πάτρα και στα Γιάννενα, στους φίλους μας εκεί που πραγματικά είσαστε πολύ πολύ πιστοί ακροατές του πρωινού του Σφαίρα. Τώρα, σε άλλα νέα, να σου πω τα απογεύματα θέλουμε κάτι να χαλαρώσουμε. Ο νέος ελληνικός καφές Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Τον φτιάχνεις και γεμίζεις το σπίτι σου με χρώματα, με αρώματα, με άρωμα βανίλιας ή φουντούκι με σοκολάτα και ελληνικού καφέ μαζί. Υπέροχο, πλούσιο άρωμα που σε χαλαρώνει και σε ταξιδεύει. Δύο τυχεροί ακροατές και για αυτή την εβδομάδα θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Λοιπόν, τώρα στέλνετε μήνυμα στο 19619 Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ονοματεπώνυμο και ηλικία, MediaTel χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα, θα σας το πω εντάχει. Ο Αριστοτέλης έστειλε το δίλημα για σήμερα. Ο Αριστοτέλης, από ό,τι έχω καταλάβει και θα σας τα πω πολύ γρήγορα, είναι ένα παιδί από μια ευκατάστατη οικογένεια. Έχει και εκείνος, δουλεύει πάρα πολύ.
1: Ποιος έστειλε το μήνυμα?
0: Ο Αριστοτέλης, ο ίδιος.
2: Τώρα, μόλις αυτό είπε.
0: Είναι κάτι που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Ο Αριστοτέλης, παιδιά, θα σας το πω έτσι πολύ αυτό. Είναι πλούσιος ο άνθρωπος. Έχει πολλά χρήματα.
2: Ναι, πήρα, το καταλάβαμε. Καταλάβει.
3: Βέβαια, λοιπόν, γι' αυτό το λένε Αριστοτέλης. Ο Νάσης.
0: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου παντρεύεται με τη γυναίκα του.
2: Τρομερό.
0: Το θέμα όμως είναι ποιο. Είναι μια κοπέλα που λέει την ερωτεύτηκα, λέει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα. Την ερωτεύτηκα πάρα πολύ γιατί είναι μια απλή γυναίκα, γιατί έδειξε ότι με ερωτεύτηκε και εκείνη. Εγώ είχα σκοπό να μην παντρευτώ ποτέ, αλλά εκείνη μου έκανε η γυναίκα το κλικ. Δεν πίστευα στο γάμο, δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία. Αλλά εκείνη μου το έβγαλε κτλ. Προχθές λοιπόν, επειδή συζούμε εδώ και αρκετό καιρό με την μέλουσα σύζυγό του, δεν μας λέει το όνομά της για ευνόητους λόγους.
3: Ενώ το δικό του το λέει. Αριστοτέλης και πλούσιο. Πώς να είναι.
0: Μπήκε μέσα στο σπίτι.
2: Πολύ.
3: Με αγροκοιτάζει. Γιατί με αγροκοιτάζει?
0: Και σήκωσε, άκουσε να χτυπάει το τηλέφωνο. Η γυναίκα του ήταν κλειδαμπαρωμένη μέσα στο δωμάτιο, ήταν ξαπλωμένη. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο από το σαλόνι ο Αριστοτέλης και άκουσε τη γυναίκα του να το έχει σηκώσει ήδη από το δωμάτιο και να μιλάει με τη μαμά της.
2: Είναι double, double, double.
0: Ακριβώς, κάπως έτσι λέγεται. Και άκουσε να της λέει ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, δεν τον αγαπάω και μη μου το κάνεις αυτό. Και της είπε όχι, θα τον παντρευτείς, να φτιάξεις τη ζωή σου, να αποκατασταθείς, να έχεις δικαιώματα. Μου τα στέλνει τώρα ο Αριστοτέλης στο mail και το διάβαζε 2,5 σελίδες.
2: Αποκλείεται να το στέλνει ο ίδιος ο Αριστοτέλης.
0: Ο Αριστοτέλης.
2: Ή το στέλνει φίλος του, ή το στέλνει καμιά θιά του, ή το στέλνει κάποια.
0: Όχι, αφού το βλέπω και το mail.
4: Τέλος χορέψαμε μπάλο.
0: Και άκουσε με λίγο και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, γιατί την άκουσα να παίρνει συμβουλές από τη μαμά της να με παντρευτεί ενώ δεν θέλει.
2: Να σκοτεί να φύγει, ρε φίλε. Τι ναι, να κάνεις, ερώτηση.
0: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί λέει, μην βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσεις όπως
3: είναι
0: λέτε
3: πάντα. Είναι
0: όχι. Γιατί λέει, εγώ είμαι καψούρης, είμαι ερωτευμένος, είναι η μοναδική γυναίκα που μου το έβγαλε αυτό, η μοναδική γυναίκα που θέλησα να την παντρευτώ.
2: Και πέστε μου, σε βλέπω και με βλέπεις. Αλέξανδρε, θα στο βγάλει κι άλλη.
0: Και πέστε μου, λέει.
3: Έλα, Αλέξανδρο, Αριστοτέλη.
2: Έλα, Αριστοτέλη μου, καλημέρα.
0: Και πέστε μου, λέει, τι να κάνω, γιατί εγώ στις 16 Ιουνίου παντρεύομαι. Άκουσα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν τη έχω πει, λέει, ακόμα τίποτα.
3: Να την πάρει, μωρέ, και τι έγινε, λεφτά έχει.
2: Άκου εδώ.
3: Να την πάρει.
4: Θα σε ερωτευτείς μετά.
0: Αριστοτέλη, τίνω να σας πω στο κλείσιμο. Τίνω να σας πω ότι δεν με νοιάζουν αυτά που άκουσα. Ότι εγώ είμαι ερωτευμένος, τι θέλω.
3: Άμα δεν τον νοιάζω, την πάρει. Τι έγινε, δεν πειράζει.
4: Ναι.
3: Θα ξέρει κιόλας τι του γίνεται.
0: Τι σκατιά.
3: Ενώ άλλοι παίρνουν κάποιους και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τουλάχιστον αυτός ξέρει.
0: Τι σκατόψυχη πεθερά όμως είναι αυτή εδώ που τα λέει.
3: Γιατί, γιατί, μια χαρά. Φροντίζει για την κορούλα τη.
4: Καλά τα είπε. Μια χαρά τα είπε.
3: Άλλοι που το κάνουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι άλλο, δεν πειράζει. Αυτή το κάνει με ειλικρίνεια.
0: Δεν το κάνει με ειλικρίνεια. Στην κόρη τη τα έλεγε.
3: Στην κόρη τη με ειλικρίνεια. Τι θα του πει του ίδιου. Άμα τη ρωτήσει όμως τώρα θα του πει. Δεν νομίζω να τα αρνηθεί.
0: Δεν έχω πει, λέει, να μην σας πω λέει, ότι μου, έχει περάσει, μου έχουν περάσει πολλά από το μυαλό.
3: Όπως
0: να το αποκαλύψω τη μέρα του γάμου. Όλο αυτό που έγινε και όλο αυτό που άκουσα.
3: Τι θα αποκαλύψει κι αυτός.
0: Ότι άκουσα
1: ότι... σας κάλεσα σήμερα εδώ να σας πω ότι την άκουσα μιλάει με τη μαμά της και είπε ότι δεν με θέλει καθόλου.
0: Νάνση, σταμάτα να υποστηρίζεις την πατσαβούρα, την πεθερά και την άλλη την ηλίθια τη γυναίκα.
3: Υποστηρίζω τον έρωτα του Αριστοτέλη για την γυναίκα αυτή που του έκλεψε την καρδιά.
0: Μα είναι όμως από τη μία πλευρά μόνο. Είναι 50% έρωτας. Από την άλλη δεν είναι.
3: Καλά, δεν πειράζει. Ξέρεις πόσοι έρωτες φαίνονται να είναι 100% και από τις δύο πλευρές και δεν υπάρχουν.
4: Να τον ερωτευτεί μες στο γάμο.
0: Άρα λοιπόν εσύ λες να συνεχίσει να κάνει κανονικά
3: το γάμο. Άμα γουστάρει να το κάνει, δεν του κόψουμε εμείς το όνειρο.
2: Ποιον, σας άφησε ένα δευτερόλεπτο πήρε ένα μήνυμα. Ποιον.
0: Ότι η Νάνση λέει να την παντρευτεί. Να συνεχίσει για να κάνει το γάμο κανονικά.
3: Δεν πειράζει.
4: Μπράβο Νάνση, μπράβο.
3: Αυτό δεν τον πειράζει, παιδιά.
2: Λοιπόν, μακριά, Αριστοτέλη, φύγε, εξαφανίσου. Σου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία.
0: Ναι, και τι να κάνω, λέει,
2: σε έβαλε ο Θεός και σήκωσε το τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Θα πάθαινες μεγάλη νύλα, αδερφέ.
3: Άκουσε με. Ξέρει πια ο
2: αυτό το μεγάλο δώρο που έγινε που σήκωσε το τηλέφωνο.
0: Είναι πολλά στη μέση.
2: Τίποτα δεν είναι στη μέση.
0: Στην κοινωνική κατακραυγή
2: που δεν υπάρχει. Ποια κοινωνική κατακραυγή και βλακίες, ρε. Θα κάνω το εγώ τη ζωή μου. Και ειδικά που δεν υπάρχουν.
3: Η κοινωνική κατακραυγή είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Γρηγόρη, όχι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε.
2: Κορυδεύει, άκουσε με τώρα πάλι. Άσε με να μιλήσω λίγο.
0: Πώς θα πω στον κύκλωμο ότι ακυρώνω το γάμο.
2: Να με σκάσετε εδώ μέσα και που δεν μιλάω.
0: Γιατί ακυρώνω το γάμο.
3: Ναι, ναι, ναι, παιδιά, αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μην το κάνει ποτέ για κανένα λόγο να παντρευτεί.
2: Λίγο, σε παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει.
0: Έτσι! Βάλε το κουλάδι σου μπροστά! Κοίτα εδώ και μέσα στα μικρόβια τώρα.
3: Βγήκε καινούριο Dyson. Εγώ αυτό έχω να σα πω.
2: Άκου λίγο τώρα, να σου πω τώρα πολύ σοβαρά. Να μην το χαλά γιατί αυτά παίζονται και επανάληψη.
3: Συγγνώμη.
2: Λοιπόν,
0: σε πάω στην επανάληψη ενώ και εμάς.
2: Γιατί στην επανάληψη ακούγεται καλύτερα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω, αφού δεν υπάρχουν και παιδιά, θα κάτσε να το σκεφτεί στο τέλος διπλά και τριπλά. Αν υπήρχε παιδί.
3: Ναι, να περιμένει έστω, να κάνουν ένα παιδί και μετά να χωρίσουν.
2: Ένα λεπτό θα το συζητούσα. Τι θα κάνεις παιδί, Αριστοτέλη, με αυτή τη γυναίκα που άκουσες να λέω ότι απλά είναι με τα λεφτά σου, με κοροϊδεύεις.
0: Εσύ το λες και γελάς τώρα. Ξέρεις πόσες φορές το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει τη φράση να κάνω ένα παιδί και ας χωρίσω.
2: Πολλές. Μάλλον δεν ξέρουν τι τους έρχεται.
0: Πάρα πολλές.
2: Μάλλον σε κανένα δεν ξέρει τι έρχεται αυτό. Δεν ξέρει κανένα τι συμβαίνει.
3: Ο Αριστοτέλης δεν θέλει να χωρίσει. Ποιο είναι το πρόβλημά σας.
2: Αρέσει να σε παρακαλώ, άσε με να πάω σπίτι να πιω ένα. Ήρθα να πάρω ένα κομματάκι ψωμί, να φάω ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς. Έφυγα από τη Θεσσαλονίκη να έρθω να δουλέψω. Ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
0: Το ότι όλη η Θεσσαλονίκη σε έχετε μαζευτεί στην πρωτεύουσα.
3: Και μας παίρνετε τις δουλειές
0: και κάνετε καριέρα στην πρωτεύουσα.
2: Σου παίρνουμε τις δουλειές. Εσένα που σε φώναξε εδώ και δούλεψες, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι να δαγκώσει το χέρι που μετά
0: είσαι όλοι. Και εσύ και η Χριστίδου και τη Θοδωρίδου όλες μαζεύτε.
2: Να με δαγκώσει
0: και
2: το χέρι.
0: Και πηγαίνετε πίσω στη Θεσσαλονίκη σας.
4: Θα το στηρίξω.
2: Να το στηρίξω.
0: Όλοι.
4: Πάτε στην πόλη σας. Να πάτε
3: εκεί.
4: Να φύγετε.
3: Πλατεία Αριστοτέλους.
0: Και άλλοι είναι εκεί. Και η Σκορδά και τη Σκορδά πάρε μαζί.
3: Φραπεδούμε όλοι εκεί. Φραπεδούμε να κάθεστε να ράζει. Να βλέπετε Βερμαϊκό. Τέλεια. Τέλεια. Τα καράβια. Να
0: στην πρωτεύουσα και πάρε όλε τι εκπομπέ. Για μαζευτείτε στην πόλη σα.
3: Έλα σπιτάκι.
2: Αριστοτέλη μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, φίλε, να ξυπνήσεις το πρωί αύριο και να
0: και το ρέμο μαζί, μην ξεχάσω.
2: Και στην ευχή.
4: Με τα καλαμάκια σας και τα σουβλάκια σας και τα αυτά σας.
3: Ναι, να τρώτε και τις μπουγάτσες σας.
2: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
3: Να γουστάρετε. Άσε μας εμάς τώρα με τον Αριστοτέλη να δούμε τι θα γίνει. Γουστάρεις, Αριστοτέλη, πάρ' την, αγόρι μου.
0: Και εγώ αυτό θα του πάρω την ευχή.
3: Πάρτινα εκεί
2: να
3: πέρα,
2: σου πω
3: και
2: εγώ κάτι
3: εμείς.
2: Έτσι όπως λένε οι Αθηναίοι. Πάρτινα.
5: My Thai Klai Mai Aitzvai Polizai. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να ποστάρουν, τι είναι OK να δουν και πολλά πολλά ακόμη. Με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Cosmos, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Και εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι, σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, χωρίς τον Γιώργο Λιανό σήμερα, λόγω όλων αυτών που έχουν συμβεί στον Άγιο Δομήνικο και στο Survivor. Ο Γιώργος μας θα είναι εκεί όσο χρειαστεί, δίπλα στον παίκτη που πρέπει να βρίσκεται δίπλα του. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Ναι, έχουμε και τα νέα για τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου 8 παρα 10. Τα φάκελα, να μοιράσουμε χιλιάρικα πάλι. Beat the bomb, να μοιράσουμε πολλά λεφτά μετρητά, να πάρει ο κόσμος τώρα που έρχεται και καλοκαίρι και πραγματικά τα έχει ανάγκη. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Την ενημέρωσή σας, όλα αυτά που τρέχουν στην επικαιρότητα, με απεργίες σήμερα, με δύσκολες καταστάσεις, με δυσκολία στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με όλα αυτά θα τα δούμε σε πολύ πολύ λίγο που θα είναι εδώ και ο Γρηγόρης μας και η Νάνση μας. Έχουμε όμως και πολύ ωραία νέα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια. Η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της σε πολλές περιοχές. Δευτέρα 18 Μαΐου στο ξενοδοχείο Civital Attic στο Μαρούσι. Για τα καταστήματα Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Την Τρίτη 19 Μαΐου στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα. Για τα καταστήματα Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και Νέα Ερυθρέα. Μπορείτε να πάτε εκεί 9 με 4 με το βιογραφικό και μπείτε και στο team.lidl.gr για να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.

0: είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Green. Σφαίρα 102.2.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
13: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
14: Οχ!
13: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
17: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
18: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
19: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
20: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
21: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
22: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
23: Ναι.
24: Έλα ρε παιδί μου.
25: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
26: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
27: Να το πραγκιάσω.
28: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
29: Γιώργος Διανός.
30: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
31: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα της βγάλω το μάτι!
32: Νάνση Αδωνίου!
33: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
34: Παναγή Τζορτζάτο!
35: Και να σου πω και κάτι, δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά, δεν με έκανε δυο μέτρα.
36: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
37: Στα Dex, ο Νίκος Καλούδη.
38: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
39: Ένα, τρία, δύο, ένα.
40: Καλημέρα!

0: Είμαι ανοιχτός. Είμαι ανοιχτός, εντάξει. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Και
1: έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά. Με τον Γρηγόρη Αναούτογλου αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
2: Τώρα είμαστε, μόλις παρκάρουμε το αυτοκίνητο από κάτω, είμαστε εδώ, ερχόμαστε με αυτό, με εκείνο και με το άλλο.
0: Ήμουνα σίγουρος, Γρηγόρη μου.
2: Το τρίπτυχο της επιτυχίας. Αυτό, εκείνο και το άλλο.
0: Τι έγινε, πώς, μια χαρά ο καιρός, δεν χάλασε καθόλου εδώ στην Αθήνα, έτσι να τα λέμε και αυτά.
2: Για κατέβα λίγο να παρκάρω λίγο καλύτερα τα μάξι ένα λεπτό.
0: Για κατέβα λίγο ρε Νάντση μου ένα λεπτό.
2: Ναι, Νίκο,
3: θέλεις να το βάλει απέναντι εδώ, δεν μπαίνει κανένα, έχει
1: στάσει το χώρο.
0: Τι έγινε, Γρηγόρη, τι, πάμε.
2: Τίποτα, Νίκο, πρωτού ξεκινήσει το σαν σήμερα ο Παναγής ο φίλος μου.
0: Ναι, Γρηγόρη μου.
2: Θέλω να πω, σαν φίλαθλος, έτσι, ξαναλέω, γιατί εγώ στην ομάδα είμαι Ηρακλής, έτσι, σαν φίλαθλος, τη στεναχώρια μου που έχω για τον Παναθηναϊκό, που κάθισα σαν ένας υγιής φίλαθλος να δω μια πολύ ωραία ομάδα που είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού να παίζει μπάσκετ. Τον πήρα και τον Νίκο. Νίκο,
0: δεν σου απάντησε.
1: Η
2: φράση που έχω να πω μόνο και να τελειώσω,
0: ναι,
2: είναι από αυτό το λίγο πράγμα που ξέρω από τον μπάσκετ, σχεδόν ελάχιστα, ότι ο Αταμάν πρέπει να εξαφανιστεί.
0: Πρέπει να εξαφανιστεί
2: από την ομάδα.
1: Νομίζω δεν βγάζει ακόμα κανένα. 48 ώρες του δίνω ακόμα.
2: Δεν είναι αυτό το πράγμα, φίλε. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Ρίξε μέσα όποιον να είναι, μόνο και μόνο για να δούμε αν θα τα καταφέρει ή όχι. Δηλαδή ούτε σχέδιο ούτε τίποτα. Πολύ στεναχώρια αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει και ποτέ, αν μας ακούει κάποιος έτσι άνθρωπος που ξέρουν από μπάσκετ ή είναι γνώστης του μπάσκετ, αν έχει ξαναγίνει ποτέ το 0-2 να γίνει 3-2. Ναι, δηλαδή δύο φορές να έχει κερδίσει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο της άλλης και μετά να μην κερδίσει κανένα μέσα στο δικό της γήπεδο, να πάει από εκεί και να γίνει το 0-2-3-2. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και το λέω με στεναχώρια, γιατί ήταν πολύ ωραίο να βρεθούν δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό, πρώτο Θεός, αν συνέβαινε στο Final Four. Αυτό ήθελα να πω, γιατί στεναχωρέθηκα χθες το βράδυ.
1: Εντάξει.
2: Και επειδή στεναχωριόμασταν και όλη την ημέρα χθες για διάφορα άλλα περιστατικά που συνέβησαν εδώ στην Ελλάδα, είπαμε να πάρουμε μια χαρά μπασκετική έτσι από μια ωραία ομάδα που έχει φέρει τόσες χαρές. Αλλά δεν πειράζει, αυτά ήθελα να πω. Εσύ, Παναγή, που είσαι Παναθηναϊκός, το είδες?
0: Δεν είδα τίποτα, Γρηγόρη, απολύτως εχθές, γιατί ήρθε η αδερφή μου από την Ολλανδία και είχαμε πάει για φαγητό.
1: Και
0: αρχίζα.
1: Αρχίσανε γύρω-γύρω και πήγαιναν τα μανιτάρια.
0: Άρχισε να γυρνάει. Ε, Νίκο!
1: Τα μανιτάρια, Παναγή.
0: Με το κοτόπουλο το βράδυ εννοείς. Α, εντάξει.
2: Μα ό,τι βλακία σου κατέβηλες, Παναγή.
4: Εγώ τι είπα τώρα?
5: Όλοι ξέρουν για τα μανιτάρια στην Ολλανδία.
0: Τι είπα ρε παιδιά εγώ τώρα? Ο Νίκος το είπε για τα μανιτάρια.
1: Εγώ είπα για σούπα. Για τα σουπίτσα.
2: Ανάψατε μανιτάρι χθες από το κρύο έξω που καθόσασταν?
0: Όχι, φάγαμε νουάμε κρέμα γάλακτος και μανιτάρια. Αυτό είπα.
2: Λοιπόν, άντε πες το σας.
0: Έλα, άντε, ανέβα. Λοιπόν, 14 Μαΐου σήμερα 2026, χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη και τον Ισίδωρο, χρόνια πολλά στην Ισιδώρα. Πάμε να δούμε τους σαν σήμερα.
5: Ισίδωρος...
6: Πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: 1811, πολλά χρόνια πριν, σαν σήμερα η Παραγουάη κερδίζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία.
5: Παναγή, θα μας πάρει ο ύπνος.
0: Έχει, κάτσε, διαλέγω. 1932, την εποχή της ποτοαπαγόρευσης, μία διαδήλωση στη Νέα Υόρκη απαιτεί θέλουμε μπύρα.
1: Γιατί δεν το διαλέγεις?
5: Α, θέλουνε μπύρα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν διάλεγε όταν το έγραφε?
5: Έλεγε.
0: Εντάξει, γιατί μπορεί να τα πει ο Γρηγόρης και να θεωρεί εκείνος ότι θέλει να πει κάποια άλλα από αυτά που εγώ θεωρώ.
5: Μπορείς να μου βάλεις λίγο να ακούσω αυτό που έχεις απορρίψει?
0: Ναι, αυτό που απέρριψα είναι ότι στο Περού η Λίνα Μεδίνα καταγράφεται ως η νεότερη μητέρα στην ιστορία της ιατρικής, γεννώντας ένα αγόρι με κεσαρική σε ηλικία 5 ετών.
5: Θαύμα.
0: Τι άλλο, 1992 η Βόρεια Κορέα επιβεβαιώνει πληροφορία ότι οι επιστήμονες της χώρας κατάφεραν να παράγουν πλουτόνιο. Το 1995 ο Δαλάη Λάμα ανακηρύσσει τον εξάχρονο, άντε να το πεις τώρα όλο αυτό, Γκεντούμ Τσοέκι Νίμα ως ενδέκατη μετενσάρκωση του Πατσέν Λάμα θρηλυκού ηγέτη του Ιβέτ. Του Θιβέτ. Στις γεννήσεις. Μάλλον θα πάω στους θανάτους πρώτα. 2015 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο BB King, Αμερικανός κιθαρίστας. Ένας αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, το 69 η Kate Blanchett, το 71 η Σοφία Κόπολα, Αμερικανίδα σκηνοθέτης και σεναριογράφος, θεατρικός παραγωγός, Lost in Translation. Ο Σαρβέλ γεννιέται το 82 σαν σήμερα, ενώ το 1984 ο Μαρκ Ζάγκεμπεργκ, Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, γνωστός για τη δημιουργία του Facebook μαζί με τον Μόσκοβιτς.
5: Σήμερα γεννιούνται οι διάνοιες.
0: Ναι, συμφοιτητές λέει στο Πανεπιστήμιο του Harvard.

0: Να είμαι κι εγώ, καλημέρα. Καλημέρα. Ρε, περίμενε το εμφανίζομαι άλλο πράγμα το εκπομπή.
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Να μπει στο στούντιο καταρχά.
0: Μα βλέπει, ρε, παιδί, άλλο πράγμα.
1: Είσαι αστέρι, είσαι αστέρι.
0: Δεν είμαι, έχω ένα αστέρι.
2: Έχει ένα αστέρι. Από πάνω, εγώ το βλέπω.
0: Πού, από αλήθεια.
2: Να
0: την κάνω σιγά-σιγά. Βλέπει αστέρια από πάνω. Άμα αρχίζει και βλέπει αστέρια, καληνύχτα και καλή βραδιά. Λοιπόν, παιδιά, F4 Design, μην ξεχνάτε, 8.500 ευρώ ένα ολόκληρο σετ που κάνει δώρο και ξεκινάω με αυτό για να σας πω γιατί έτσι να το πούμε σε όλους σας για να τα ακούσετε αυτό το καναπέ το Double Face Multiform με δύο όψεις σε διάφορο ύφασμα με ένα coffee table, δηλαδή μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που δώσαμε και σαν εκπομπή. 8.500 ευρώ είναι η Effort Design, η εταιρεία που φτιάχνει ό,τι έπιπλα βάλετε στο μυαλό σας από μία...
1: Ναι. Θα βάλουμε και μια κάμερα πάνω να δούμε που θα πάει να πάρουμε το.
0: Δεν χρειάζεται. Με αυτή τη φορά θα ασχοληθώ μόνο μου.
2: Θα...
0: Αλλά το ζήτημα δεν είναι με το ζόρι. Το ζήτημα είναι να παίρνει ένα τέτοιο
2: την
0: δώρο
2: σου μέσα
0: και να στέλνει ένα κουτί κουρκουμπίνια από αυτού που το πήρε.
2: Κουρκουμπίνια.
0: Κουρκουμπίνια, ναι.
1: Εγώ κουρκουμπίνια δεν τα τρώω.
0: Κουρκουμπίνια.
2: Δεν βρωμό παππού. Πώ ήρθαν τα
0: κουρκουμπίνια. Αφού κουρκουμπίνια μεγάλο. Ωραία τα κουρκουμπίνια.
2: Ξηροπιαστά δεν είναι τα κουρκουμπίνια. Τα μικρούλια.
0: Λοιπόν, www.effortdesign.com. Ό,τι θέλετε να φτιάξετε χειροποίητα από μια καρέκλα για όλα τα βαλάντια. Είναι επιχείρηση, έχετε σπίτι, έχετε. Είναι, τα παιδιά είναι φοβερά. Έτσι, ό,τι και να θέλετε να φτιάξετε, μπείτε να τους γνωρίσετε. Παπά

0: Μείωση προστίμου για 48 ώρες προειδοποιεί η ελληνική αστυνομία. Τα μηνύματα των απαταιώνων.
1: Α, καλά, παιδιά, εμένα μου έρχονται σοριδών τέτοια μηνύματα.
2: Και εμένα, παιδιά. Και
1: της προάλλης η Ειρήνη είχε τον άλλον με τη ΔΕΗ που της έλεγε άναψε το μάτι, κλείσε το μάτι.
0: Η ακριβή κεροζίνη αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη των πτήσεων, περικοπές δρομολογίων και αυξήσεις στα εισιτήρια. Ούτε μια μέρα δεν κράτησαν τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στη Νέα Σμύρνη. 6 κλάπηκαν και 2 υπέστησαν φθορές.
2: Αυτοί είμαστε οι Ελληναράδες, γι' αυτό δεν θα πάμε ποτέ μπροστά σε αυτή τη χώρα.
1: Έλα μωρέ, γιατί σε άλλες χώρες δεν κλέβουν.
2: Όχι, δεν κλέβουν.
1: Τι λέτε?
2: Όχι, εγώ στην Ιταλία που πήγα μια χαρά ήταν κοτσονάτα, κοτσονάτα στη θέση του όλα τα πατίνια. Εμείς οι βλαχοέλληνες.
1: Θέλω να πω ότι γενικά είμαστε λίγο. Ότι. Σε εμάς γίνονται όλα, όχι, γίνονται παντού πάντα.
2: Ναι, εγώ ξέρω ότι στην Ιταλία μια χαρά μου λέει ο αδελφός που παίζει εκεί τα προσέχουν. Είναι όλα στην πένα. Καλύτερα. Εδώ τα μαζεύουμε από το Θερμαϊκό.
0: Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας, η υποδοχή τράπεζα στο Πεκίνο, στο κόκκινο χωρίο, ο γιος του και ο Έλλον Μάσκ. Να πούμε ότι ήταν μια φανταστική. Αυτή ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό που συνέβη στην Κίνα. Και τελευταίο νέο, τουρίστας αψήφισε τις απαγορεύσεις και βούτυξε στη Φοντάνα τη Τρέβη, του επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ. Δείτε το.
1: Α, παιδιά, αυτός κολύμπαγε.
2: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Στη Φοντάνα τη Τρέβη είχε γίνει ότι όταν είχα πάει, πλησίασε να κουμπίσει το νερό ένας άνθρωπος και σκάσανε.
1: Αυτός έκανε μακροβούτη.
0: Είχα μεγάλα σχέδια εγώ τότε με τις εκπομπές που δεν το έχω τελειώσει ακόμα στο μυαλό μου σε παγκόσμιο
2: επίπεδο. Τι θες πάλι να κάνεις, ρε Γρηγόρη?
0: Θα πηγαίναμε με στολή δίτη γρήγορα και θα βουτούσαμε μέσα για να μαζέψουμε τα
1: χρήματα. Αυτό έκανε αυτός.
0: Στολή δίτη φορούσε.
1: Καλά,
0: να πω λοιπόν εγώ τη δικιά μου την ιδέα πριν τη δίτη.
1: Δεν θα τη δούμε, Γρηγόρη μου, απαγορεύεται.
0: Θα προλάβαινα να
1: σε. Έχει αστυνομία.
0: Θα προλάβαινα να σε να βουτήξω. Θα προλάβαινα. Θα ξεντινόμουν γρήγορα και θα
2: βουτήξω. Δεν θα προλάβαινε. Θα
1: προλαβαίνει και αυτόν τον πήρανε σούμπιτο.
0: Θα προλάβαινα. Αυτό πώ προλάβε και και μέσα.
1: Σούπιτο
2: πριν μπει με το ακούμπι στο πόδι του το νερό σκάσανε οι καραμπινιέρι.
1: Όχι. Δεν το έχεις δει το βίντεο.
0: Είδες.
2: Τι.
1: Καλά έκανε μακροβούτη σου.
0: Βλέπεις. Άρα μπήκε.
2: Τι και το πιάσανε κατευθείαν σε δευτερόλεπτα.
0: Άντε πάλι. Ρε παιδί μου μπήκε.
2: Μπήκε.
0: Μπόρεσε να μαζέψει κανένα ταλιράκι από μέσα.
1: Όχι, δεν το έκανε γι' αυτό.
2: Δεν το έκανε.
0: Μωρέ, πλάκα κάνω. Είπα εγώ το μάθημα αυτό γι' αυτό.
1: Υπάρχουν πολλοί που μένουν για να κλέψουν.
0: Εντάξει, όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Αλλά εγώ ένα από τα όνειρά μου τα αυτά ήταν.
2: Να σε μαζέψουν οι καραμπινιέρι.
0: Σιγά, μωρέ, 500 ευρώ θα δώσω. Τι κακό έκανα. Μωρέ. Θα πούμε πόσο κάνει, παρακαλώ, πληρώστε.
1: Α,
0: θα το έχω εγώ το πλάνο. Σωστά είναι και εμεί. Σωστό.
1: Θα το έχει γενικά το πλάνο γιατί θα σε παίξουν παντού όπω εμεί παίξαμε τώρα το θέμα.
3: Και με άλλο πλάνο.
1: Θα γίνει international.
0: Δεν πήγα να κάνω κάτι κακό, πήγα να κάνω κάτι χιουμοριστικό. Φανταστείτε την ώρα που βγαίνω να έχω και ένα ψάρι. Μέσα μου και να βγάλω ψάρι και να πω. Α, τώρα μου έρχονται αυτά. Ε? Το πρώτο ψάρι από τη Φοντάνα την Τρέβη. Να πούμε ένα ψάρι και να βγει αυτή τη φωτογραφία.
2: Έτσι. Κάτσε, θα βγάζει τώρα στα πίσω πίσω. Σε πιάσανε αυτέ οι.
0: Θα γίνει αμέσως. Ρε φίλε, δεν είπα να κάνει ποτέ κακό σε έναν άνθρωπο τίποτα. Λέει γλυκά πράγματα έξυπνα που δεν θα πειράξει κανένα.
2: Όχι, Γρηγόρη, τώρα... είναι απαγορευτικό.
0: Άντε πάλι, ρε φίλε.
2: Τέλος.
0: Είσαι εδώ να μιλάς με το τηλέφωνο στο αυτοκίνητο, θα σε κάνω ρόμπα. Πολλά πράγματα είναι απαγορευτικά, αλλά τα κάνεις. Λοιπόν, εγώ δεν το έκανα για να πειράξω κάποιον, θα το έκανα για πλάκα. Λοιπόν, και φαντάσου να βγάζε φωτογραφία, να βγαίνα με το ψάρι ένα σολομό. Και να σήκωνε και να τα βλέπει τι φωτογραφίε ψάρι στη Φοντάνα την Τρέβη.
2: Και να λε θαύμα!
0: Θαύμα δεν θα έλεγα, δεν βάζω θαύματα με τέτοια χαζά. Θα έλεγα όμω ότι η Φοντάνα την Τρέβη έχει ψάρια. Λοιπόν, αυτά στα 22 λεπτά μετά από τι 7 είναι 14 του μηνό, φτάσαμε και στα μέσα τη όλη ιστορία. Σήμερα Πέμπτη έχουμε και σφαίρα Courier. Είναι μια έτσι πολύ ωραία μέρα. Χθε πήραμε πάρα πολλά μηνύματα. Για όλο αυτό που συνέβη, για τα δύο κορίτσια. Και έχει λίγο αργότερα με τον υπουργό που μιλήσαμε για τα κινητά και για όλα αυτά. Παράξενη μέρα, αλλά σας λέω αλήθεια, και σήμερα θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα για τα κορίτσια και γι' αυτό. Από χθες ήρθαν και κάτι κάμερες κάτω, τρεις κάμερες χθες να με ρωτήσουν, του λέει δεν με ρωτήσετε. Σήμερα έπρεπε να σταματήσει η Ελλάδα να εργάζεται, να συζητήσουμε τι συμβαίνει με τους νέους ανθρώπους. Δεν μπορεί, πραγματικά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει και καμιά ουσία. Δουλεύουμε, κάνουμε, μεγαλώνουμε παιδιά. Τα μισά παιδιά μαχαιρώνονται στους δρόμους και μαλώνουν και ανεβάζουν βίντεο. Και τώρα εδώ υπάρχει μια φράση από κορίτσια που λένε δεν αντέχω πια αυτή τη ζωή. Άρα τι να δουλέψω. Να πούμε τι. Καθίστε όλοι κάτω να δούμε τι θα κάνουμε τα παιδιά. Είναι επίγον πια. Είναι επίγον. Κάτι δεν πάει καλά. Βλέπετε, η ιστορία δεν πάει καλά. Λοιπόν, αυτό το θέμα αυτό ήταν.
1: Όχι μόνο αυτό. Εγώ βλέπα σήμερα το πρωί που έλεγαν ότι πήγαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και ένα βιντεάκι.
2: Ναι, έχει γίνει λίγο ένας χαμός με αυτό.
1: Ναι.
0: Τι βιντεάκι, ρε παιδιά?
1: Με τον ήχο. Κάποιος είχε ηχογραφήσει τη στιγμή.
0: Με για ποιο λόγο τα αυτά όλα τα πράγματα? Τι είναι αυτά που κάνετε? Πραγματικά, δηλαδή.
2: Και εδώ υπήρχαν και αντιδράσεις, δηλαδή βγήκαν και είπαν ότι αποσύρεται. Νομίζω βγήκε

0: κυβερνητικός εκπρόσωπος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ότι είναι παράνομο.
2: Αποσύρεται το βίντεο. Μόνο αποσύρεται το βίντεο. Θέλω πολύ να ασχοληθούμε για ποιο λόγο αυτά τώρα, όλα αυτά τα, που δείχνουν κάτι. Τι είναι αυτά που, αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Τι είναι αυτά, τι κιτρινίλα είναι αυτή, ρε γαμώτο.
0: Έτσι, για να σου πω, Γρηγόρη.
2: Τι να μου πεις, μωρέ Παναγή τώρα.
0: Ότι θα παραλύσει σήμερα ο κόσμος και θα συζητάμε όλοι αυτό. Εγώ διαβάζω τη δήλωση που έκανε χθες κιόλα, τη μέρα που συζητάγαμε και λέγαμε όλα αυτά. Το σύνθημα του Πρωθυπουργού μας που λέει μαζί για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο τη ή στον κόσμο τους, όλοι. Ποιος μαζί για την Ελλάδα? Ποια Ελλάδα του 2030?
2: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λες, αλλά αν δεν αναφέρθηκε καθόλου για αυτό το περιστατικό.
0: Απολύτως τίποτα.
2: Λυπάμαι. Λυπάμαι. Λυπάμαι γιατί χθες έπρεπε όλοι να σταματήσουν. Σοβαρά. Έπρεπε για αυτό που συνέβη με τα παιδιά, δύο κορίτσια μαζί. Το καταλαβαίνετε. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα? Πραγματικά. Το αναλύσαμε χθες. Δύο μαζί κορίτσια. Και που λένε ότι δεν αντέχουμε πια αυτό το. Ποιο, δεν είμαι, για πανελλαδικές γράψανε για αυτά. Δεν θα πρέπει να καθίσουμε κάτω να δούμε πού πάμε. Το πάμε σωστά, το πάμε λάθος. Τι γίνεται με τα
0: και
2: παιδιά?
0: Και θέλω να σας πω και αυτό.
2: Δηλαδή, αν δεν σταματήσουμε τώρα να κοιτάξουμε πώς το κάνουμε, πότε θα σταματήσουμε, ρε γαμώτο? Πότε, όταν θα είναι αργά? Πότε? Θέλω... Πόσο, τι άλλο να σου χτυπήσουν? Πόσες καμπάνες να χτυπήσουν? Πόσες καμπάνες που εκεί στα Υπουργεία σας θεωρείτε μόνο πώς ακριβώς το πρόβλημα θα είναι να γράψουν καλά στις εξετάσεις άμα τα πάθουν παπαγαλία? Αυτό ήταν ακόμα το μέλημά σας. Αν θα τα μάθουν σωστά.
0: Και αυτό που ήθελα να σχολιάσω, γιατί χθες το βράδυ μπαίνω σε αυτό το site και ενημερώνομαι και μιλάω για το πρώτο θέμα. Η μοναδική που έφερε στο ελληνικό κοινοβούλιο το θέμα των κοριτσιών των 17χρονων είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και λέει ότι ευθυνόμαστε, ευθύνεται η κυβέρνηση που έπεσαν τα παιδιά, ευθύνεται αυτή η χώρα, έχει κυβέρνηση. Και λένε εδώ, η Κωνσταντοπούλου χρησιμοποίησε την τραγωδία στην Ηλιούπολη για να κάνει αντιπολίτευση. Όχι, δεν χρησιμοποίησε την τραγωδία για να κάνει αντιπολίτευση. Έφερε το θέμα στο ελληνικό κοινοβούλιο όπως έπρεπε να κάνετε όλοι. Για μένα.
2: Σας λέω τώρα, εγώ πρωθυπουργός έπρεπε, ο πρώτος να σταματήσει. Ο πρώτος έπρεπε να πει έκτακτο διάγγελμα.
0: Εννοείται. Έκτακτη συνεδρία.
2: Έκτακτο διάγγελμα. Καθίστε κάτω. Φωνάζει στους υπουργούς σου, υπουργός παιδεία. Τι γίνεται? Έτσι θα έπρεπε να αφαιρθεί. Και επειδή δεν ξέρω ποιος έχει δίπλα του εκεί πέρα ο Πρωθυπουργός, έτσι έπρεπε να κάνει. Έκτακτο διάγγελμα. Αυτό που συνέβη με δύο κορίτσια και με αυτό το σημείωμα που δεν αντέχουν πλέον. Ελάτε κάτω. Τι δεν γίνεται σωστό? Εκεί θα βγάζαμε το καπέλο. Τι αυτό? Άντε, πάρτε, άντε. Ορίστε, φάτε τα. Ορίστε. Τι ωραία που είναι η ζωή. Άντε, συνεχίστε, μωρέ. Άντε, πάμε παρακάτω. Άντε και άλλα 4 χρόνια και άλλα 8. Και. Το ζήτημα είναι τι θα αφήσουμε, τι θα πούνε παρακάτω εδώ πέρα. Δεν βλέπετε την απαξίωση που μιλάνε οι νέοι για όλα αυτά που συμβαίνουν? Ποιος είναι ο στόχος? Δόξα τω Θεώ. Έχετε να φάνε και οι. Όλοι. Να είναι γεροί.
0: Γενιές.
2: Να είναι γεροί. Προς Θεού. Μόνο υγεία ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά. Καθόλου ούτε κακία υπάρχει ούτε τίποτα. Αλλά χθες ήταν μέρα παγώματος των πάντων για συζήτηση και της Βουλής. Έπρεπε να μπει μαύρα, να φοράνε στα μανίκια τους όλοι οι βουλευτές. Μαύρο. Πώς το λένε αυτό που φοράνε, μωρέ, στην Πένθος? Πώς κάνανε παλιά στα χωριά. Πένθος, ναι, έπρεπε να φοράνε όλοι μαύρο. Και να πούνε, καθίστε κάτω. Κάθε μέρα μαχαιρώνονται παιδιά. Αυτοκτονούν κορίτσια 17 χρονών. Με το θέμα ότι δεν αντέχουν άλλο αυτό. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Ελάτε, βάλτε το κάτω. Πού κάνουμε λάθος? Όλοι. Γονείς, νόμοι, καταστάσεις, να μιλήσουμε με τα παιδιά, να μπουν απέναντι, να ανοίξουμε κουβέντες. Από τη μία πλευρά 15, 17, 18 χρόνων, από την άλλη γονείς, από την άλλη πολιτεία. Καθίστε κάτω. Τι σας πειράζει? Τι είναι αυτό που σας στεναχωρεί? Τι δεν κάνουμε καλά? Χάσε. Και να σας πω ποιο είναι το πιο σημαντικό. Να σας πω ποιο είναι το πιο σημαντικό, πιστεύω εγώ. Με το φτωχό μου το μυαλό, υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί. Δεν χρειάζεται να. Και συγγνώμη που ξανανοίγω αυτό το θέμα, αλλά από χθες είμαι χάλια. Ειλικρινά. Ενώ συμβαίνουν τόσα άσχημα γεγονότα, το ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή δεν ασχολείται, γιατί έχουμε ένα ψυχαγωγικό χαρακτήρα και ένα διασκεδαστικό. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν πολύ καλύτερα από εμάς. Και όταν ζητάω και λέω πολλές φορές, γιατί πολλοί το χρησιμοποιούν ψυχαγωγία και διασκέδαση, και είμαι ευτυχισμένος που υπάρχει, παίρνουν κάποιοι αυτή τη φράση και την χρησιμοποιούν ότι σαν να μην θέλω ενημέρωση. Εννοείται ότι θα είναι και ενημέρωση. Απλά σε ένα 50% με 50% τουλάχιστον. Δεν μπορούν όλα να είναι ενημέρωση σε ένα 80%, 90% και ο κόσμος να μην έχει που θα βρει ένα χαμόγελο. Εννοείται ότι θα υπάρξουν και εκπομπές που θα κάνουν ενημέρωση. Αυτό το μπαστάρδεμα της κατάστασης ήταν αυτό που με ενοχλούσε. Λοιπόν, και υπάρχουν γεγονότα που πραγματικά σε σοκάρουν και δεν έχεις ούτε διάθεση να γελάσεις ούτε να κάνεις τίποτα. Η ιστορία λοιπόν είναι ότι έπρεπε εδώ να σταματήσουν τα πάντα. Για αυτό το θέμα και για αυτή τη συζήτηση. Χάνω και τα λόγια μου και ξέχασα και τι ήθελα να πω. Δεν ξέρω τι ήθελα να πω. Είμαι τόσο σοκαρισμένος από αυτό, παιδιά, το γεγονός με τα κορίτσια.
0: Όλοι.
2: Όλος ο κόσμος. Που δεν ξέρω, μου έχει φύγει το μυαλό ειλικρινά. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, Νίκο, και πάμε να συνεχίσουμε. Και συγγνώμη, αυτό που ήθελα να πω γιατί το θυμήθηκα. Αυτό που καταλαβαίνω με τις συζητήσεις των παιδιών είναι δεν έχουν ελπίδα.
0: Όνειρα.
2: Εμείς είχαμε ελπίδα. Όχι, όχι, η Παναγία είναι πολύ. Θυμάμαι τον εαυτό μου. Να πάω να κάνω και μετά. Ο πατέρας μου έφυγε στη Γερμανία να πάει να δουλέψει 4-5 χρόνια, να φέρει μάρκα από τη Γερμανία, να αγοράσει ένα σπίτι και να ζει στην οικογένειά του. Είχε μια ελπίδα. Ότι αν πήγαινε και σε 5 χρόνια, όχι σε 50, να γυρίσει 70 χρονών, ότι σε 5 χρόνια να κάνανε οικονομία όπως κάνανε με τη μάνα μου, θα τα κατάφερνε. Όλες οι γενιές είχαν μια ελπίδα. Θα φύγω, θα πάω στην Αμερική, θα γίνω μετανάστης και ίσως αν πλύνω πολλά πιάτα, θα κάνω, καταφέρω και ίσως να γίνω αυτό. Υπήρχε μια ελπίδα σε όλες τις γενιές πριν. Στις χειρότερες φάσεις, ότι θα τελείωνε ο πόλεμος και ότι θα συνέβαινε κάτι. Μια ελπίδα υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού. Χωρίς ελπίδα ο άνθρωπος δεν ζει. Τώρα, αν ρωτήσεις τα παιδιά, δεν έχουν ελπίδα. Τους φαίνονται όλα, ότι δεν υπάρχει τίποτα. Ότι πρέπει να τα κάνω όλα γρήγορα, πρέπει γρήγορα να το οικονομήσω, γρήγορα κάντε με διευθυντή, γρήγορα κάντε με εργοστασιάρχη, αν γίνεται. Μπορώ να γίνω και πρωθυπουργός αύριο να τα πάρω τα λεφτά, γιατί δεν θα έχω άλλη ευκαιρία. Όταν χάνεται η ελπίδα, φίλε, από τα νέα τα παιδιά, έχασε το στοίχημα. Κύκλο που περπατάνε και δεν βρίσκουν λόγο περπατήματος. Περπατάμε και τι γίνεται. Περάσουμε καλά. Ναι, τι έγινε καλά. Είσαι καλά. Φύγαμε. Δεν έχει, αφού δεν έχει τίποτα.
1: Δεν είναι ότι δεν έχουν ελπίδα.
2: Δεν
1: τα
2: έχουν.
1: Παιδιά.
2: Να σου συγγνώμη, εγώ πόσα παιδιά μιλάω. Ένα παιδί δεν μου έχει πει ότι Γρηγόρη, ελπίζω. Δεν μιλάω πάντα για το. Θα υπάρξουν και παιδιά που μέσα από τις σπουδές τους θέλουν να κάνουν κάτι, θέλουν να καταφέρουν σε κάτι.
1: Είναι
2: αλλά και
1: μπερδεμένα
2: βλέπεις,
1: τα παιδιά.
2: Είναι μπερδεμένα γιατί σου έχει χαθεί η ελπίδα.
1: Είναι μπερδεμένα τα παιδιά μας και δεν είναι ότι δεν έχουν ελπίδα. Τα παιδιά μας είναι μια γενιά.
2: Μιλάω, δεν έχουν ελπίδα.
1: Είναι μια γενιά.
2: Σου έχουμε πάρει τις ελπίδες τους.
1: Που τα έχουν όλα πολύ γρήγορα, τα έχουν όλα με μεγάλη ασυδοσία και δεν έχουν προσδοκίες γιατί όλα τα έχουν πολύ εύκολα. Αυτό που ο πατέρας σου θα έκανε σε 5 χρόνια ή σε 50, τα παιδιά αυτά βλέπουν άλλους νέους να τα κατακτούν σε 2 χρόνια.
2: Και τότε
1: μέσω
2: συνέβαινε,
1: του διαδικτύου.
2: Και τότε συνέβαινε.
1: Πάντα
2: υπήρχαν αυτοί που τα κατάφεραν γρήγορα, άλλοι
1: όχι,
2: κατάφεραν
1: όχι,
2: παλιά.
1: Ζούμε σε μια πάρα πολύ γρήγορη κοινωνία.
2: Ωραία, εγώ να σου πω,
1: δεν προλαβαίνουν τα παιδιά. Εδώ εμείς οι ίδιοι δεν προλαβαίνουμε να αφομοιώσουμε αυτά που συμβαίνουν. Τα παιδιά έχουν επεξεργαστούν πάρα πολλές πληροφορίες πάρα πολύ γρήγορα. Εσύ ένα μπλουζάκι που θα έκανες για να το πάρεις ένα χρόνο,
2: ναι.
1: Το παιδί σου πια θα το πάρει μόλις το ζητήσει.
2: Σε ένα χρόνο και αν το έπαιρνα.
1: Μόλις το ζητήσει θα το πάρει.
2: Συμφωνώ. Αυτό που θέλω να πω είναι λοιπόν αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα εγώ και η Νάνση. Γιατί δεν καθόμαστε δημόσια την κάνουμε πραγματικά. Στη Βουλή. Στη Βουλή τι μιλάνε και βρίζονται τόσο καιρό και την έχουν ξεφτυλίσει και τη Βουλή. Ελάτε από εδώ, μισή από εκεί. Νέα παιδιά από τη μία. Σηκωθείτε πάνω. Πρωθυπουργός εκεί, όλοι κάτω. Κόσμος στα θεωρία. Νέα παιδιά που θα πάρουν. Πείτε μας, ποιο είναι το πρόβλημά σας. Τι σας κάναμε. Πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε. Και παιδιά του Πανεπιστημίου, παιδιά που μπήκαν στο αυτό, και παιδιά που έχουν βρει αυτή τη στιγμή και έχουν βγάλει μαχαίρια στον δρόμο και έχουν μαχαιρώσει άλλα παιδιά. Φέρτε τα εκεί που ήταν ανήλικα. Ελάτε πάνω. Γιατί το έκανες αυτό. Ποιο είναι το ζήτημά σου. Νιώθεις ότι αν το κάνεις, μιλήστε. Βγάλτε τα αυτά τα παιδιά να πούνε για ποιο λόγο το κάναν. Πώς φτάσανε μέχρι εδώ. Τι σας λείπει. Τι θέλεις, βρε αγόρι μου. Πάμε να τους δώσουμε μια αγκαλιά. Τώρα. Μια αγκαλιά, πώς κάνω εγώ τη συζήτηση με την. Μπορεί να κάνω λάθος. Και να μην μπορεί να λέει λάθος. Δεν είμαστε εμείς. Υπάρχουν άνθρωποι που μορφώθηκαν για αυτά, που σπουδάσανε. Εμείς τη λέμε θεωρητικά που έχουμε στο μυαλό μας. Πάμε να το βάλουμε κάτω όμως, παιδιά. Περνάει ο καιρός και χάνεται η νεολαία έτσι. Και καταστρέφεται. Δεν είμαστε καμιά χώρα με 500 εκατομμύρια. Ήδη υπογεννητικότητα. Ήδη παιδιά φεύγουν. Ήδη παιδιά στεναχωριούνται. Άλλοι θέλουν να φύγουν. Τι θα κάνουμε. Δεν θα μείνει κανένας. Εμείς πεθαίνουμε, μεγαλώνουμε. Δεν θα μείνει άνθρωπος εδώ. Αυτό ήταν το σχέδιο τελικά. Να καταστραφεί η Ελλάδα με τον ένα τον άλλο τρόπο. Απλά τι για να λέμε ότι είμαστε πολύ καλά οικονομικά. Θα πληρώσουμε τα χρέη μας στους δανειστές μας. Μπράβο. Μπράβο. Άντε, άλλη μια μέρα, παιδιά. Όλοι στις δουλειές μας. Είμαστε μια χαρά. Η Ελλάδα πληρώνει τα χρέη στους δανειστές. Τέλεια. Άντε, να πιω και μια γουλιά καφέ. Καλημέρα.
3: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρι Σφαίρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
2: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Και μέσα σε όλα αυτά θα με επιτρέψετε, θυμήθηκα ένα τραγούδι που το έβαζα πριν από 3-4 χρόνια, γιατί κάποια στιγμή το άκουσα και με είχε συγκλονίσει. Και έτσι θα κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος. Αν χρειαστεί θα το ξανανοίξουμε. Γιατί χθες δεν είπαμε και τίποτα. Δηλαδή, εννοώ από όλα αυτά που έπρεπε, τις αναφορές, όλα αυτά τα πράγματα που οι άνθρωποι έρχονται και εδώ για να ακουστούν. Αλλά νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι έχουμε και την κατανόηση όλων των ανθρώπων αυτών, που πολλά δεν υπόθηκαν χθες από την εκπομπή μας που είχαν να κάνουν σχέση με τη διαφήμιση και με οτιδήποτε άλλο. Αλλά ευτυχώς ούτε ένας δεν παραπονέθηκε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Θυμήθηκα λοιπόν ένα τραγούδι, το έχουμε ξαναβάλει. Θα στεναχωρηθούν κάποιοι, αλλά θα σας παρακαλούσα να ανοίξετε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου. Τώρα, αν στεναχωρηθείτε, ζητάω συγγνώμη.

0: Σα ζητάω συγγνώμη, με συγκίνει πάντα αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω, γλυκώνουν τα μάτια μου. Νομίζω μόνο στο τελευταίο. Πιστεύει, έζησε, εσύ συμβιβάστηκε. Πολύ με συγκίνει αυτό. Πώς οι άνθρωποι δεν συμβιβάζονται με την καθημερινότητα, με αυτό το πρέπει που μας μάθανε όταν ήμασταν μικροί, ότι έτσι πρέπει να γίνει, πρέπει να το κάνεις. Πώς οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να γίνουν γονείς, γιατί απλά γίνανε επειδή έπρεπε, επειδή τους θα ήταν μη αποδεκτά και κοινωνικά δεν θα γινόταν αποδεκτά και. Συγγνώμη, χωρίς τα λόγια μου. Κοινωνικά αποδεκτή δεν θα γινόταν. Λοιπόν, και φτάσαμε σε αυτά τα σημεία που έχουμε φτάσει σήμερα. Με αυτά τα πρέπει μιας Ελλάδας πολύ στεναχωρημένης και πολύ προβληματισμένης με το καθημερινό αυτό σοκ που συμβαίνουν σε όλα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε όμως, γιατί χτυπάει το τηλέφωνο και πάμε. Μήπως λίγο έτσι. Okay, είναι και αυτό που λέμε σαν ψυχαγωγική εκπομπή. Ότι πρέπει να υπάρχει και ισορροπία. Πρέπει να πάμε παρακάτω, να δούμε τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσουμε και να έχουμε και χαμόγελο και να έχουμε και αισιοδοξία και να γελάσουμε, γιατί δεν βγαίνει κι αλλιώς. Έτσι. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Δεν θα τρέξω φακέλο σήμερα. Τώρα μάλλον θα πάμε αλλού. Λοιπόν, πάμε να πούμε και Ανδριόπουλο να δώσουμε ένα καλάθι Παναγή, να δώσουμε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα που κάνουμε μια οικογένεια χαρούμενη κάθε μέρα πραγματικά με αυτά τα κρέατα του Ανδριόπουλου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ετοιμάζω έτσι ένα μεγάλο βραβείο προσωπικά και σαν εκπομπή στον Ανδριόπουλο. Που τόσα χρόνια στέλνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα σε μια οικογένεια. Εκατοντάδες οικογένειες βοηθήθηκαν στον οικονομικό προϋπολογισμό από τον Ανδριόπουλο και τους το επιστρέφεται κάθε φορά που χρειάζεται να ψωνίσετε κρέας. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Να θυμάστε ότι με αγορέσαν τον 30 ευρώ, σας τα φέρνουν στο σπίτι δωρεάν και αυτό είναι κάτι, είναι πολύ μεγάλη βοήθεια για το αν τρέχετε από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν προλαβαίνετε καμιά φορά να πάτε να ψωνίσετε. 69-36-10-10-22 Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, καλοκαίρι. Ανοίγουν οι δρόμοι, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Τέτοια ωραία πράγματα, χωρίς αγχώς και για βαλίτσες έτσι και αεροδρόμια. Φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το υδρομολόγιο Ιγουμενή Τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο Venturis Ferries και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Και φυσικά αυτή την Παρασκευή έχουμε την κλήρωσή μας. Ένας νικητής παίρνει τα εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση γίνεται την Παρασκευή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας Venturis Ferries και το όνομα.
0: Βρήκα στίχο πάρα πολύ ωραίο να γράψω, Παναγία, γιατί σιγά σιγά
2: για
0: λίγο
2: πες,
0: να είναι. Πάμε μπάρι, πριν μας πάρουν χαμπάρι, τώρα που γίναμε κουμπάρι. Σ' αρέσει.
2: Αυτό το σκέφτηκες τώρα.
0: Τώρα που είπε για τον μπάρι.
2: Τώρα στον εγκέφαλό σου τι
0: προσπαθώ
2: υπάρχει.
0: Λίγο τον εγκέφαλό μου να του δώσω λίγο αυτή τη στιγμή κάτι να, λίγο, να ξεκολλήσει και να αρχίσει να χαίρεται λίγο. Και να ξεχαστεί να πάω λίγο παρακάτω, γιατί είμαι μια μισή μέρα θλιμμένος. Λοιπόν, ωραίο δεν είναι.
2: Ωραίο.
0: Α, και βρήκα και. Είναι παλιό κόλπο αυτό.
2: Ναι.
0: Αντί για ντάρι ντάρι, μπαρι μπαρι μπαρι μπαρι. Πριν μας φύγαμε και πάμε. Πριν μας πάρουν χαμπάρι, πάμε βόλτα μια στο μπάρι. Τώρα που γίναμε κουμπάρι. Σ' αρέσει?
2: Έγινε.
0: Εύκολα γράφονται έτσι. Φωνή δεν έχουμε να το τραγουδήσουμε. Λοιπόν, πάμε για τα νέα για τον καιρό. Συγγνώμη για τη φάση με το φακέλο. Αυτή τη στιγμή δεν έχω την ψυχολογία να παίξω φακέλου. Σε λίγο όμως θα την έχω. Οπότε δεν θα χάσετε τους δύο φακέλους. Θα τους παίξουμε σήμερα, σας υπόσχομαι. Έτσι, γιατί λεφτά θέλουμε να δώσουμε. Έχουμε να δώσουμε καιρό στους φακέλους. Άρα δώσαμε πάρα πολλά λεφτά από την πρώτη φορά που παίξαμε. Οπότε δώστε μου λίγο χρόνο έτσι, λίγο, να αλλάξει λίγο ψυχολογία μου. Να γίνει λίγο καλύτερα και θα παίξουμε και θα χορέψουμε. Και θα κοιτάξουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Πάμε για τον καιρό, τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Έρχεται και τρίμερο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να δούμε τι θα συμβεί και εκεί, αν υπάρχουν αλλαγές ή όχι. Πάντως, μια μουντάδα υπάρχει μια συννεφιά σήμερα.
2: Κάτι
0: το
2: γίνεται,
0: το πρώτο πρωινό που μας μαζεύτηκε συννεφά.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5η 14 Μαΐου σήμερα. Για να ρίξουμε μια ματιά στην Αττική όσον αφορά στον καιρό της, καθώς παρουσιάζει αυτό σε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο για τις επόμενες ώρες, αλλά και τις επόμενες ημέρες. Ξεκινώντας φυσικά από τη σημερινή ημέρα, όπου φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι αρκετά άστατος σε μεγάλο μέρος Αττικής. Βέβαια, όσο πιο ορεινά και ημιορεινά βρίσκεστε ή θα βρίσκεστε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να εκδοθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά και ισχυρές καταιγίδες. ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές γενικά διευθύνσεις. Πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια των φαινομένων δεν αποκλείεται να φτάσουν και τα 5 με 6, πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ. Βέβαια τα όποια φαινόμενα ουσιαστικά θα αρχίσουν να εξασθενούν όσο θα βραδιάζει και κυρίως όσο θα νυχτώνει. Η θερμοκρασία κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Παρασκευή θα έχει μεν αρκετή ηλιοφάνεια σχεδόν παντού και κυρίως στα παιδινά και παραθαλάσσια, αλλά δεν αποκλείεται και πάλι να βγάλει κάποια τοπική μπόρα και τοπική καταιγίδα στα ορεινά ή μειωρινά τμήματα του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα. Με τους ανέμους να μην ξεφεύγουν πάνω από τα 4 με 5 μποφόρ και πάλι από δυτικές διευθύνσεις και η θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα το Σάββατο φαίνεται να κυλά με αρκετή συννεφιά, η οποία κατά διαστήματα θα είναι και αρκετά πυκνή. Μάλιστα από αυτή τη συννεφιά δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει και να βρέξει για πολύ λίγο και πολύ τοπικά. Κυρίως πάλι προς το μεσημέρι έως και τις πρώτες βραδινές ώρες. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να ενισχύονται ιδιαίτερα και η θερμοκρασία κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η Κυριακή 17 Μαΐου, σας έλεγα τις προηγούμενες ημέρες ότι φαινόταν ότι θα κυλήσει με αρκετή ζέστη, βέβαια και δυνατό άνεμο από το απόγευμα και μετέπειτα. Τα τελευταία στοιχεία θέλουν την Κυριακή 17 του μηνός να έχει αρκετή ηλιοφάνεια μεν, αλλά έναν πολύ δυνατό έως και σφοδρό, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δυτικό βόρειο δυτικό άνεμο, ο οποίος θα φτάσει τα 6 με 7 και τοπικά δεν αποκλείεται οι ρηπές του να αγγίξουν και τα 8 με 9 μποφόρ. Προσοχή λοιπόν, φαίνεται να θέλει αυτός ο σφοδρός βορειοδυτικός άνεμος που θα επικρατήσει κατά πάσα πιθανότητα την Κυριακή 17 Μαΐου στην Αττική. Με θερμοκρασία την Κυριακή τελικά να μην ξεπερνά και τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη Δευτέρα, από εβδομάδα δηλαδή 18 του μηνός, οι άνεμοι θα πέσουν, θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα παραμείνει πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα. Λεπτομέρειες φυσικά και αύριο εδώ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
5: Μην το πεις. Μάι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: τόσα πολλά μηνύματα και για το τραγούδι για τα μπαλόνια και για αυτά. Δηλαδή είναι.
1: Πες πώς λέγεται το τραγούδι.
0: Γιατί?
2: Ρωτάνε.
0: Α, ρωτάνε. Είναι του Bloody Hawk, τα μπαλόνια.
2: Τα μπαλόνια.
0: Τα μπαλόνια είναι και είναι καλό να το ακούμε μια φορά την ημέρα. Πραγματικά, μήπως πρέπει να είναι και ο τίτλος της εκπομπής αυτός. Έχετε στείλει δεκάδες μηνύματα για το τραγούδι αυτό. Θα το ξαναβάλουμε. Ίσως να κλείσουμε και έτσι και την εκπομπή σήμερα. Το ξαναβάλουμε γιατί τα λόγια του είναι γροθιά στο στομάχι. Λοιπόν, τι λέμε, πάμε για παιδικό τραγουδάκι, παρακαλώ. Είναι αυτή η ελπίδα. Να τη ελπίδα αυτή που θα ακουστεί τώρα μέσα από αυτές τις φωνούλες. Αυτή η ελπίδα. Αυτή η ελπίδα, αυτή η χαρά που προσπαθούμε να δώσουμε κάθε μέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεν είμαι υπερβολικός, που σχεδόν όλη η Ελλάδα συντονίζεται. Εγώ δεν θα πω σε αυτή την εκπομπή, ας το πούν αυτοί που ξέρουν, σήκωσε τον Νίκο, ας το πούν αυτοί που ξέρουν ότι με αυτή τη χαρά που πάμε να δώσουμε έτσι κάθε πρωί και να στείλουμε και διάφορα μηνύματα με τα παιδιά και να ακούσουμε και τα προβλήματά τους. Και μάλλον θα ανοίξουμε και μια στήλη τι προβλήματα μπορεί να έχουν έστω και ένα παιδί μικρό, τι φαντάζεται μες στο μυαλό ότι μπορεί να τον απασχολεί. Πάντα θα είμαστε ανοιχτοί να τα ακούσουμε. Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλώς
1: τους! Τι ωραία χοροδία είναι αυτή!
0: Τι φωνούλες ωραίες! Τα ονόματά σας?
3: Εμένα η Λιάνα και εμένα Δέσποινα.
0: Η Λιάνα και Δέσποινα. Πόσο χρόνο είσαστε, κορίτσια?
3: Εγώ είμαι 7 και εγώ 5.
0: Άρα 12 είστε μαζί. Έτσι, 7 και 5, 12. 12 χρονών, μαζί κάνετε,
3: Ναι.
0: Πιο μεγάλη είναι αυτή που είναι 5 ή αυτή που είναι 7?
3: Αυτή που είναι
0: 7.
1: Εντάξει. Όλο πλάκες κάνει.
0: Τι να κάνω τώρα. Να πω, κορίτσια, εμείς ξέρετε κανένα έκδοτο να μας πείτε που λέτε στο σχολείο?
3: Όχι.
0: Όχι, εντάξει. Το ότι απαντάτε μαζί αυτό το κάνετε πάντα ή μόνο τώρα?
3: Τώρα.
0: Ωραία. Ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
3: Τον Ακύλα.
0: Τον
2: φρτό μου.
1: Σας άρεσε ο Κύλος, τον είδατε?
0: Όχι, δεν πιστεύω να τον είδανε πέντε χρόνια. Ναι,
2: βέβαια.
0: Κορίτσια, δεν κοιμόσασταν που βγήκε ο Ακύλας?
1: Αφού είχαμε πάρτι, γιατί περιμέναμε τον Ακύλα.
2: Βέβαια.
1: Σάββατο βράδυ ήταν.
0: Τι Σάββατο, μόνο την Τρίτη ήταν.
1: Τρίτη βράδυ. Συγγνώμη,
0: μπερδεύτηκα. Εντάξει, κορίτσια, μην το πείτε πουθενά αυτό, αλλά μια φορά τώρα να το κάνετε αυτό, τώρα που έχετε σχολείο, μην το πείτε πουθενά, γιατί τώρα. Άντε, βγήκε νωρίς. Ο Ακύλας. Σας άρεσε έτσι που το είδατε εκεί? Που ήταν ωραία. Τα ζαχαρωτά, τα αυτά, πάρα πολύ. Μήπως μπορείτε να μου το τραγουδήσετε λίγο για να δω πώς θα πάτε με φωνές?
3: Φέτο μου. Του είπα
0: φέτο. Μπράβο! Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, κορίτσια, καταρχάς σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ ωραία μέρα στο σχολείο. Να χαρούμε όλοι ο Ακύλας να τα πάει όσο γίνεται καλύτερα και πραγματικά να τα απολαύσουμε. Ήδη μας έχει κάνει πολύ χαρούμενος γιατί περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Κορίτσια, καταρχάς, περιμένετε να έρθει το καλοκαίρι να πάτε διακοπές?
3: Ναι.
0: Μήπως ξέρετε τώρα που θα πάτε, ξέρετε σε ποιο μέρος?
3: Όχι.
0: Έκπληξη, μπράβο. Μπάς και μαμά θα κάνουν κάτι πολύ ωραίο για εσάς, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, βλέπω από μακριά να έρχεται η Έλενα Παπαρίζου και η Φουρέιρα και να έχουν πίσω τον Ακύλα. Αλλά μπροστά οδηγεί ένας άλλος κύριος που έχει ένα κλειστό μάτι έτσι μεγάλο μαύρο, έχει ένα γαγάντζο στο χέρι και ένα ξύλινο πόδι. Για πειρατής μου κάνει. Ποιος είναι, κορίτσια?
3: Ο καπετάνιος!
2: Ναι! Μάλιστα, καπετάνιο!
4: Δεν σας ακούω!
2: Μάλιστα, καπετάνιο!
0: Πάμε, παιδιά, όλοι μαζί να ξεκινήσουμε!

0: Παφέρτο. Είναι λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Από τον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
9: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Green Σφαίρα.
13: Έμεινε ένας.
14: Ναι, εγώ είμαι!
13: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
13: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
15: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Εύχομαι να είχα ένα δικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
20: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
21: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel.

0: 8.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Σε ένα στέφανο του Μάη.
2: Με φώναξε κανείς.
1: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: αυτό είναι το τραγούδι που εδώ έτσι μου είπε ο Νίκος ότι είναι το καινούριο του
1: Μάνου.
0: Ναι.
2: Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης που τον αγαπάνε πάρα πολύ όλα τα παιδιά.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, εντάξει, λέω τώρα. Εντάξει, το ακούσαμε πρώτη φορά εδώ. Τώρα, τώρα, εντάξει, okay.
1: Στον αέρα,
0: πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Απλά δεν είναι τη παρούση τώρα, κατάλαβα. Υπάρχει λόγο που δεν το σχολιάσω τώρα. Ο Μάνος είναι πολύ ωραίο. Έτσι κι αλλιώ τα παιδιά τον αγαπάνε, νομίζω έτσι είναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ωραία. Και έβγαλε αυτό το καινούριο τραγούδι και είπαν στον Νίκο ότι τα παιδιά το ακούνε, αλλά τώρα έτσι κάτι άκουσα μέσα που δεν είναι τη παρούση τώρα, οπότε γι' αυτό και το διακόπτουμε. Θα το ξαναβάλουμε. Δεν φταίει ο Μάνος, δεν φταίει κανείς. Με χαρά είναι το τραγουδάκι.
1: Τώρα το κεφάλι μας
0: φταίει. Ναι, όχι, δεν φταίει το κεφάλι μας. Καμιά φορά είναι κακή η συγκυρία. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά από τις 8, είναι 14 του μηνός, που όπως σε 2 εβδομάδες, παιδιά, ήρθε το καλοκαίρι. Κανείς δεν είναι έτοιμος, πείτε την αλήθεια. Κανένας.
3: Αν εξαιρέσει ότι δεν αδυνατήσαμε, κατά τα άλλα έτσι.
0: Αυτό να μιλάς για τον εαυτό σου.
3: Άσε Γρηγόρα.
1: Έχει αδυνατήσει ο
2: Γρηγόρης. Έχει αδυνατήσει ο Γρηγόρης.
1: Έχει αδυνατήσει ο Γρηγόρης.
3: Έχει δρόμο ακόμα.
0: Βρέασε δρόμο έχω στη ζωή γενικά. Έχω καμία σχέση με πέρσι.
3: Δεν έχεις καμία σχέση με πέρσι.
0: Άρα τι με την αδυνατήσει.
3: Αλλά έχεις ακόμα λίγο.
0: Εμένα μου κάνει περσινό φουλάρι που φορούσε καταπληκτικό καλοκαιρινό. Βέβαια.
3: Όχι, έχεις χάσει, να το πούμε αυτό. Αλλά ακόμα δεν είμαστε για παραλία.
0: Κάνεις μεγάλο λάθος.
3: Έλα, Γρηγόρη, τώρα.
0: Δεν θα κάνω εγώ μπάνιο επειδή έχω μερικά κιλά παραπάνω. Έχεις τρελαθεί,
3: Παναγία. Δεν είναι μερικά, είναι αρκετά.
0: 500 κιλά να έχω. Δεν κατάλαβα. Να έρθει η VVF να με πάρει σηκωτό.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου. Να πει από αυτό το είδος από πού είναι.
3: Φέρτε το, είναι προς εξαφάνιση. Φέρτε το
0: με αυτό το είδος να το κάνω μια κιλά. Τι σημασία έχει, τι σε νοιάζει ο κόσμος, Παναγία μου, πάνε τη βουτιά σου.
3: Δεν με νοιάζει ο κόσμος, σχετικά για τον κόσμο. Το θέμα είναι εγώ να αισθάνομαι άνετα.
0: Εσύ δεν αισθάνεσαι άνετα. Όχι. Εγώ όταν ειδικά μπαίνω στη θάλασσα, φίλε, αισθάνομαι τόσο άνετα. Καταρχάς.
3: Α, μα μωρέ Γρηγόρη, πώ θα αισθάνεσαι. Δεν θα ήθελε να σε κοιτάνε όλα τα μπιρμπινέλια τώρα στην παραλία.
0: Δεν με κοιτάνε καθόλου. Καταρχάς είμαι 52 χρονών, δεν θέλω να με κοιτάνε τα μπιρμπινέλια. Θέλω να με κοιτάει καταρχάς η Νάνση, και αν κάποια στιγμή σταματούσε να με κοιτάει η Νάνση ή οτιδήποτε, θα θέλω να με κοιτάνε όριμες κυρίες γυναίκες στην ηλικία μου. Τι με κοιτάνε τα μπιρμπινέλια. Τα μπιρμπινέλια τώρα θα τα κοιτάξουν μπιρμπινέλια. Αλλά θέλω να σου ομολογήσω ότι στην εποχή μου που ήμουν μπιρμπινέλι, με κοιτούσε ένα μπιρμπινέλια.
3: Σε κοιτούσε τα μπιρμπινέλια, ε.
0: Τώρα με κοιτάνε
3: τα μεγαλοκυρίε.
0: Γιατί δεν καταλαβα, άσχημα είναι μεγαλοκυρίε.
3: Όχι, αφού εσύ άλλωστε μα έχει πει και την προτίμησή σου.
0: Δεν είναι αυτή ζήτημα προτίμηση, είναι ζήτημα, φίλε.
3: Τον 60 πλάσ.
0: Ορίμανση. 60 λε μικρέ.
3: Τι να πει με αυτέ. Τον ανώμαλο.
1: Τι να πει με αυτέ.
0: Ανώμαλο είσαι εσύ. Δεν κατάλαβα, τι είχατε. Γιατί δηλαδή μια 75 κυρία, 80.
3: Που για όνομα του Θεού.
0: Δεν θα πω στη διαδικασία να σου απαντήσω. Δεν θα πω. Γελά και εσύ.
1: Τι 80.
2: Παιδιά, είδατε την Τζοαν Κόλινς που εμφανίστηκε στις Κάνες τα 90 της. Ό,τι πρέπει για σένα.
0: 90.
3: Τι να πας, να περάσεις ωραία. Να σου μείνει η γιαγιά στα χέρια, βρε, και δεν θα ξέρεις τι να την έκανε.
0: Μεγάλο λάθος.
1: Από εξωτερικά ιατρία σε εξωτερικά ιατρία.
2: Μα μπορεί να περνάει αλλιώς ωραία.
0: Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς θα μου
2: πει. Δεν σηκώβει μια τράπουλα και έτσι λέει λοιπόν κόψε.
0: Δεν πειράζει, θα μου πει ότι θέλω να πηγαίνει στο εξωτερικό. Θα την πηγαίνω σε εξωτερικά ιατρία. Κάπου πρέπει να πηγαίνει με αυτό.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Α, σέρε τώρα τι σημασία έχει η ηλικία.
3: Πόσα χρόνια διαφορά έχεις με την Άνση.
0: Αν νόμιζα με την Τζον Κόλινς.
3: 15.
0: Όχι, ρε, 15 στην άλλη.
2: Έτσι του έχω πει, για να αισθάνεται.
1: Πόσα χρόνια
0: είναι. Η Νάνση πότε είναι γεννηθήσα, η Νάνση. Η Νάνση λέει στην ηλικία στον αέρα.
2: Ναι, καλά, εγώ το είχα και στο τέτοιο μου, το 79.
0: Στο τέτοιο το έχει.
2: Στο προφίλ μου.
0: Το 79 είναι γεννηθήσα. Το 73.
2: Νοέμβριο το 79.
3: Εντάξει, 6 χρόνια.
0: 6 χρόνια έχουμε διαφορά. 6 χρόνια. Εσύ με την Ελένη.
3: 5.
0: 5. Εσύ, Νίκο, με την Όλγα.
1: 8.
0: Η Όλγα μεγαλύτερη.
3: Δεν σε κάνω, τα πήγες στη Ρόδο.
1: Πες το.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο παρακαλώ με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Τι λέει, έχει κίνηση.
1: Traffic!
3: Παρακαλώ. Λοιπόν, κίνηση έχει, παιδιά, αλλά ως επιτοπλίστων η κίνηση.
0: Ο Θάνασος που μου λέει γρήγορα πάμε παραλία να αγκαλιαστούμε.
3: Ορίστε.
0: Βεβαίως.
3: Άτα.
0: Γιατί όχι, ρε φίλε.
3: Έτσι,
0: γιατί...
3: μεγαλοκυρίες θέλει και ο Θάνος.
0: Όχι. Τι είχε
3: μεγαλοκυρία.
0: Να αγκαλιαστούμε, λέει. Εμένα θέλει.
3: Εσένα θέλει.
2: Αυτό με θέλει.
0: Εμένα και εγώ τον θέλω, οπότε μια χαρά.
3: Άντε, να περάσετε καλά. Λοιπόν, κίνηση εμφανίζεται αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα. Εδώ από το Ζεφύρι μέχρι και την έξοδο της Αθηνών Λαμίας στην Αττική Οδό. Κίνηση θα βρείτε και στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους, λίγο στο κέντρο της Αθήνας, εκεί Κολωνάκη, Ζωγράφου, Παγκράτη. Γίνεται έτσι μια συμφόρηση και τόπου-στόπου σε κάποια σημεία στη Λεωφόρο Κηφισίας επίσης λίγο θα ταλαιπωρηθείτε.
0: Για να δεις τι γιο έχω.
3: Για πες.
0: Μου λέει, μου στέλνει φωτογραφία και μου λέει. Γιατί η Τζένιφερ Λόπες τους μπαμπά δεν είναι κούκλα.
3: Πόσο είναι η Τζένιφερ Λόπες.
0: Πόσο είναι η Τζένιφερ Λό?
3: Πόσο είναι η Τζένιφερ
1: Λό? 50 χρονών είναι η Τζένιφερ Λό.
3: Ωραία, ναι. 50 είναι, δεν 80.
0: Δεν είπα αυτό το πράγμα. Γιατί λέω, θέλω να πω ότι δεν μπορεί να βρει λοιπόν 50.
2: Για τον Αναστάση, 55.
3: Αν έχει κάνει και το παιδί σαν τα μούτρα σου και θέλει τις μεγαλύτερες, αυτό σου λέω μόνο.
0: Το παιδί μου θέλω να είναι ευτυχισμένο με ό,τι γουστάρει και ό,τι αποφασίσει. Δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτό.
3: Μην κοιτά εσύ, παιδί μου, την Τζένιφερ. Είναι 56 χρονών, βγαίνει μια πιο μικρή.
0: Μια χαρά είναι 56 χρονών. Όταν θα μεγαλώσει και θα κάνει ό,τι του αρέσει, που έχω πει, εγώ το μόνο που θέλω είναι να είναι ευτυχισμένος. Μ' ό,τι αγαπήσει σε αυτή τη ζωή. Θέλω να είμαι δίπλα του. Μόνο ψέματα να μου λέει. Ας μου πει την αλήθεια και όλα θα τα αντιμετωπίσουμε. Αυτή είναι,
3: αυτό πράγμα με τα ψέματα. Εσύ δεν υπάρχει παιδί που δεν έχει ψέματα στο γονιό του?
0: Δεν χρειάζεται, ναι. Ξέρεις γιατί λέγαμε ψέματα? Γιατί φοβόμασταν την αντίδραση.
3: Ναι, ο Μάρκος, ας πούμε, λέει ψέματα στη μαμά του, ότι δεν τρώει γλυκά ενώ τρώει.
0: Παναγία, δεν μιλάμε τώρα για το μωρό. Λέω όμως ότι τώρα που μεγαλώνει και μπαίνει στην εφηβεία, λέω ότι θα την αντιμετωπίσουμε όλα λέγοντας την αλήθεια. Εμείς φοβόμαστε να πούμε ψέματα. Εμείς, εγώ δεν αντιδρώ.
2: Φοβόμαστε να πούμε την αλήθεια.
0: Φοβόμαστε να πούμε την αλήθεια. Αυτό λέω. Και λέγαμε πολλές φορές ψέματα γιατί φοβόμασταν ότι θα αντιδράσουν πολύ άσχημα οι δικοί μας. Να τελειώσω λίγο, συγγνώμη, γιατί είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν αυτό που του λέω το Αναστάση και επειδή μας ακούνε τώρα, λέω πες μου την αλήθεια και θα με δίπλα σε όλα. Μη φοβάσαι τίποτα. Ποτέ δεν θα σε μαλώσω για κάτι. Όλοι μπορούν να κάνουμε λάθη. Και του έχω πει να αγαπήσει ό,τι έχει στην ψυχή του μέσα. Ό,τι και αν αποφασίσει να αγαπήσει σε αυτόν τον πλανήτη, εγώ θα είμαι κοντά του.
3: Ακόμα και την ογκοντάρα.
0: Ακόμη και αν αγαπήσει ένα.
3: Τον εαυτό του πες.
0: Ό,τι και αν είναι αυτό.
3: Τι ήθελα να πω. Ήμασταν εχθές μες στο αυτοκίνητο με τον Μάρκο. Του είχα πάρει κέντρο και μια γρανίτα, ένα παγωτό. Ναι. Και παίρνει τηλέφωνο η Ελένη. Τη βάζω ανοιχτή ακρόαση. Του λέει Μαρκούλη μου, τι κάνει? Λέει καλά, ομά εδώ τρώω, λέει φρούτα που μου βρε ο μπα. Κοιτάω πίσω, λέει ο μπα και του πήγα φρούτα.
2: Τι έτρωγε?
3: Του παγωτό την γρανίτα.
0: Α, τον έξυπνο. Ναι. Πάντως φρούτα έτρωγε.
3: Αλλά λιωμένο με λίγη ζαχαρίτσα.
5: Είμαι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο δίχως χέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάμε παιδιά, Οπερά. Πάμε να δώσουμε το πρωινό καφέ του Οπερά εκεί. Να περάσετε, να παρκάρετε σε αυτό το μεγάλο πάρκινγκ, να φάτε και το πρωινό. Είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία. Στα φανάρια του Βλάχου με το τεράστιο πάρκινγκ. Είναι το ζαχροπλαστείο που 3 χρόνια τώρα από τότε που ξεκίνησε εδώ και τα δώρα που μας δίνει έφτασε στη θέση νούμερο 1. Ήταν ένα από τα ρότερα Πάσχα πραγματικά που έχουν συμβεί σε ζαχροπλαστεία. Είναι ένα πανικό ουρέ εδώ και τα δώρα που μας δίνει έφτασε στη θέση νούμερο 1. Ήταν ένα από τα ρότερα Πάσχα πραγματικά που έχουν συμβεί σε ζαχροπλαστεία. Είναι ένα

0: Έρχεται και κάτι καινούριο. Έβγαλε ο Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό καφέ με γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δοκιμάστε λοιπόν αυτές τις δύο γεύσεις και προσπαθήστε να καταλάβετε τι σας αρέσει περισσότερο, βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Εγώ νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το φουντούκι με σοκολάτα. Λοιπόν, περισσότερο. Αλλά όχι ότι η βανίλια δεν είναι ωραία, γιατί βγάζει και αυτό το υπέροχο άρωμα. Κάθε εβδομάδα λοιπόν δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πείτε μας όμως ποια γεύση εσείς θα προτιμούσατε να δοκιμάσετε. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο 19619 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου, την ηλικία σου, Mediatel, χρέωση 0,34 ευρώ με το SMS, με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
1: Να διαβάζω τώρα ότι έγινε μια πορεία στο κέντρο της Αθήνας από σκακιστές, από παίκτες σκακιστών.
2: Σκάκι,
1: Ναι, παίζανε και κάνανε πορεία σκακιστές.
2: Ναι. Και,
1: και του διέλυσαν. Τα ματ.
0: Τα ματ. Τα ματ.
2: Λοιπόν, παιδιά, το lateagain.gr εμπνεύστηκε από όλες εμάς.
0: Από, έχω μάθει, άστα.
2: Από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αρκούμε λίγο έτσι στο ραντεβού μας. Στο lateagain.gr θα βρεις τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες. Και μπήκε χθες η Ελένη και τα κοίταζε και είναι πάρα πολύ ωραία. Γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που πραγματικά ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. lateagain.gr και εννοείται, επειδή είναι και πολύ κυμπάριδες στο lateagain, μας δίνουν και μια δωρεπιταγή 50 ευρώ. Στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber 6936 10-10-22, λέτε γεν και το ονοματεπώνυμό σας. Τα ζώδια.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Τα ζώδια της ημέρας, παρά εδώ πέρα με τον Νίκο Καλούδη στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, Νάνση με S και D. Έτσι θα με βρείτε, έτσι θα βρείτε και τον Νίκο το Καλούδη. Σήμερα θα πάμε με παρέα.
2: Α, το 79 που πήγε, το κρύψαμε.
0: Δεν είχα στο TikTok ποτέ 79.
2: Α, εντάξει.
0: Και επίσης έβγαλε το 79 γιατί πολλοί μου στο Instagram, γιατί πολλοί μου λέγανε πώς θα σε βρούμε. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Το κάνω ολόκληρο. Μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Παρέα λοιπόν με τον Αντώνη Ρέμο που χθες το βράδυ τον είδα στο Λάκη Λαζόπουλο. Η σκέψη μου θα υπάρχει. Και για άλλη μια φορά ήταν φοβερός.
4: Θα έβαλα λίγο ανάποδα τώρα. Θέλω πως έλεγες. Αλλά λόγο θα, κάποιο λόγο θα είχα.
0: Κάποιο λόγο θα είχα. Πάμε και καρδούλες και αγαπούλες. Γράψτε μου εκεί που είστε, τι καιρό κάνει. Γιατί από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα μου λέτε στη Θεσσαλονίκη είναι βροχερός ο καιρός.

κάνουμε live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου. Με νι και με αλφα. Το Νάνση. Η μοναξιά μου στο δεξί. Φαίνεται, λέτε τις καλημέρες σας. Και τις διαβάζουμε στον αέρα.

0: στην Πάτρα, βρέχει στην Πάτρα, ορίστε.
1: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Μη χάνετε συνέχεια χρόνο σε λεπτομέρειες που δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Ευκαιρίες υπάρχουν και θα υπάρξουν, οπότε δεν υπάρχει λόγος να βιαστείτε, να πιαστείτε από την πρώτη που θα δείτε και μετά να υποστείτε αρνητικές συνέπειες. Μόνο και μόνο επειδή ήσασταν προετοιμαστοί. Δεν σας θέλουμε προετοιμαστοί, να είστε προετοιμασμένοι. Στοιχείο έχει ήλιο, μας γράφει ο Τζον. Τα βράκια μου. Μοιραστείτε ευθύνες και υποχρεώσεις με τα οικεία σας πρόσωπα και μην τα φορτώνετε όλα πάνω σας. Εάν θέλετε να πετύχετε, χρησιμοποιήστε το λόγο σας, αλλά και τη διέστησή σας. Ελάτε πιο κοντά στους φίλους σας, όχι μόνο για να περάσετε ευχάριστα, αλλά και για να αναπτύξετε την κοινωνική σας δραστηριότητα.
0: Εγώ δεν γεια σου, Πόπη.
2: Να κρατήσω για μένα. Τα δίνω.
1: Καλημέρα στην Ελπίδα.
2: Και είμαι

0: Σένα. Και περνάω στα διδυμάκια. Μην έρχεστε σε αντιπαράθεση με άτομα κύρους, ακόμα και αν δεν συμφωνείτε μαζί τους. Ευνοούνται καινούργιες σχέσεις, αλλά και η αναθέρμανση παλιών, αφού θα συγχωρέσετε τον σύντροφό σας για κάτι που είχε κάνει και σας είχε στεναχωρήσει. Παλιά, όχι τώρα. Θα έρθετε πάλι κοντά του. Ωραία πράγμα να συγχωρούμε.
1: Για πάμε να κάνουμε και τα πτάπ στην οδό.

0: Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Μαρία.
1: Στην Έβεσα. Γεια σου Χρυσή.
0: Τι ωραία, μου στείλει μια φωτογραφία πολύ όμορφη.
1: Καλημέρα στη Λαμπρίνα και στην Αφροδίτη. Και περνάω στους καρκίνους. Εστιάστε στην προσωπική σας ζωή και μην φοβηθείτε να αναγνωρίσετε τα λάθη σας ή να διορθώσετε λάθη που κάνετε, γιατί οι θετικές αλλαγές στη ζωή σας θα είναι πολλές. Όσοι εσείς φιλοσοφείτε τα γεγονότα, αφήστε τους άλλους να νομίζουν ότι ελέγχουν την κατάσταση. Εσείς είστε σε σκέψη βαθιά.

0: Ο Βόλος λέει ακούει δυνατά, αγαπάμε Βόλο. Γεια σου Αντιγόνη και πάτρα. Καλημέρα και στον Αντώνη μας, εκεί στον Αλφα FM στο Ρέθυμνο. Γεια σου Κάτια, γεια σου Δέσποινα, πες το.
1: Καλημέρα και στην Ελένη, στην Καλαμάτα, μου στείλει και αυτή η φωτογραφία. Συνευχές και εκεί.
0: Καλαμάτα.
1: Υπέροχη Καλαμάτα.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, μην ξεχνιέστε.

0: Γεια σου Σπύρο. Προσωπικά. Αν και στον Πειραιά λέει ψυχαλίζει, στον Πειραιά ψυχαλίζει.
1: Καλημέρα και στην Εύα. Καλημέρα στο Ντίσελντορφ, στο Χρήστο. Και περνάω στα λιοντάρια. Μην περιμένετε πολλά από τους άλλους, γιατί θα καταφέρετε μόνο να απογοητευτείτε. Μπερδεύετε οι προσωπικές σχέσεις σας, λέει, με τον σύντροφό σας, με τις φιλικές που έχετε, γεμίζοντάς σας διλήμματα και βάζοντάς σας να κάνετε ακόμα και ανόητες συγκρίσεις μεταξύ τους. Δεν υπάρχει σύγκριση στους φίλους μας, παιδιά, και στις σχέσεις μας. Καλό είναι να τα έχουμε ξεχωριστά και να τα έχουμε και τα δύο. Γιατί υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που όταν κάνεις σχέση μαζί τους, σε αποξενώνουν από τους φίλους.

0: είναι και αυτοί οι έρωτες που τους βλέπεις χρόνια μετά και κάτι έχουν αφήσει στην ψυχή σου. Όλα τα έχει πει πια ο Ρέμος. Και περνάω στους Παρθένους. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αναθεωρήσετε απόψεις και ιδέες ή να διαφοροποιήσετε την αντιμετώπιση που είχατε σε καταστάσεις που απαιτούν κόπο δίνοντας μικρό όφελος. Οργανωθείτε για να μην υπάρχει άγχος και για να ξεπεράσετε τις ταλαιπωρίες που δεν σας αφήνουν να χαρείτε. Θα τα ξεπεράσετε όλοι και θα χαρείτε, παιδιά. Όλα θα γίνουν, θα δείτε.
1: Τι έγινε?
0: Μια παύση.
2: Έτσι ξαφνικά.
1: Το τραγούδι έκανε παύση.
0: Ναι. Έβαλες αυτό που είπαμε?
1: Ναι.
0: Είναι ένα ντουέτο του Αντώνη Ρέμου με την Μαρινέλα, που χθες το απολαύσαμε και στον Λάκη Λαζόπουλο. Και πραγματικά ήταν ανατριχιαστικό.
2: Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα.

0: αυτό ήταν, έτσι να πάρουμε μια γεύση από αυτό το υπέροχο τραγούδι που εγώ δεν το είχα ξανακούσει, παιδιά, να σας είμαι ειλικρινής. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ χθες. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας και περνάω στο ζυγό. Αποφύγετε δρόμους που θα σας προτείνουν και θα σας οδηγήσουν σε λάθος επιλογές. Όταν απρόσμενα γεγονότα εισβάλλουν στη ζωή σας, καλλιεργήστε την υπομονή και την ευελιξία σας, πιστεύοντας παράλληλα στις ικανότητές σας.
1: Από τη ζωή σου να χαθώ.
0: Σκορπιός, μην επιτρέψετε σε οικογενειακά προβλήματα να επηρεάσουν την απόδοσή σας στα επαγγελματικά. Δείτε τη ζωή σας με άλλο μάτι και δουλέψτε για να γίνετε περισσότερο ευτυχισμένοι, αναγνωρίζοντας συγχρόνως ότι υπάρχουν πράγματα που δεν αλλάζουν ό,τι και να κάνουμε εμείς. Θα τα δεχτούμε.
2: Καλημέρα και στο Βραχάτι.

0: Και συνεχίζω με τους τοξότες. Βρείτε χρόνο για να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας και να χαλαρώσετε. Λειτουργήστε με βάση τη λογική και την αποδοχή κάποιων γεγονότων, χωρίς εκρήξεις και χωρίς να σκέφτεστε μονίμως τη δική σας αξιοπρέπεια, που έτσι κι αλλιώς δεν κινδυνεύει. Καλημέρα από τα Χανιά. Νίκο, ρωτά να ανιστάζεις. Καλημέρα και στη Βιβί από Πειραιά που λέει να τρίχιασε με το ρέμο.
1: Ναι, Δήμητρο, ανιστάζω.
0: Και κοιμάσαι και με τις κότες.
1: Όχι, δεν κοιμήθηκα χθες με τις κότες. Μία ώρα κοιμήθηκα.
0: Α, γι' αυτό.
1: Είχε αγώνα.
0: Γιατί συνήθως κοιμάται 8-9 η ώρα, μην νομίζετε.

0: έχετε τι λέτε, παιδιά, γιατί τα λόγια πονάνε και εμάς τις γυναίκες μένουν εδώ στο μυαλό. Και ιδίως σε κάτι σκορπίνες. Συνεχίζω με τους εγώ καιρούς, Καλούδη μου. Περνάω στο ζώδιό σου που σήμερα το ακούει και ο Θάνος, που σήμερα το ακούει και το Ειρηνάκι μου εκεί πέρα στο στούντιο Ναυπλιώτη. Και δίπλα και ο Βαγγέλης και γίνεται και χαμός.
1: Μου πες να αλλάξω.
0: Εγώ καιρούς, ναι.
1: Δώσε μου φυλακή. Τέλεια.
0: Αισθανθείτε, λέει, πάλι δυνατοί και έτοιμοι να αντιμετωπίσετε και τα πιο δύσκολα που ίσως σας έρθουν. Πάλι δύσκολα θα έρθουν σε εγώ καιρούς.
1: Αλίμονο.
0: Προσπαθήστε να έρθετε σε επαφή με τα βαθύτερα συναισθήματά σας, έστω και αν επιφανειακά δείχνετε ότι ελέγχετε τα πάντα σε σχέση με τον εαυτό σας. Μάλλον δεν τα ελέγχετε.
1: Όχι.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία μου.

0: Κέρα καλή, άρχισε να ρίχνει κάτι ψηλές. Παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω θα τις ρίξει τις ψηλές σήμερα.
1: Τα βράδια στην κουζίνα, στην τρέλα τη στιγμή.
2: Γεια σου, Άλεξη, από Πάτρα.
1: Ένα σου χάδι.
0: Ξέφυγα.

Δείξτε υπομονή σε κάθε σας βήμα και μη βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις προτού ολοκληρώσετε την εικόνα που έχετε. Κάντε διάλογο για να λύσετε τις διαφορές που έχετε και συζητήστε με επιχειρήματα, όχι με αερολογίες. Έχετε επιχειρήματα πάντα οι υδροχόοι. Και κλείνω με τα ψαράκια. Προσπαθήστε να μην πείτε ψέματα, οποιοδήποτε λόγο και αν έχετε, γιατί το να χάσει κάποιος την εμπιστοσύνη που σας έχει θα είναι μεγαλύτερη απογοήτευση και θα την έχει προκαλέσει μόνη σας. Οπότε μην λέτε ψέματα. Κακό το ψέμα. Η αλήθεια είναι μία πονάει, αλλά τη λες μία φορά και ηρεμείς για πάντα. Την αντιμετωπίζεις.

0: πάμε στο break.
1: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
2: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: 1881
4: 1961
3: 5050
4: 1471
5: Ναι!
4: 12-12
5: Μπράβο!
3: 19-40
5: Ναι!
2: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρι Σφαίρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr.
7: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
10: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

0: έως και τις 24 Μαΐου βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
1: Σφαίρα Viber 6936 10122.
2: Το Σφαίρα Password είναι 8 6 9 8.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά πριν από τις 9, καλημέρα, καλημέρα σφαίρα για τον 2,2. Να είσαι εντονίος στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Παναγής Τζορτζάτος. Και Νίκο Καλούδη. Συγγνώμη, Παναγίδη, δεν είχα δει ότι ήταν η μπουκιά σου αυτή. Λοιπόν, έχουμε και Μπαρμπαλιά, παιδιά. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή κλήρωση για τα 50 ευρώ δωρεάν επιταγή. Και να θυμάστε, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Χαλάνδη, Σαρονίδα, Χίλτον, Νέα Ιωνία. Οι απίθανες γεύσεις, τα κεμπάπ, αυτά τα καταπληκτικά που θυμίζουν έτσι παλιές καταστάσεις μαμάς, έρχονται και εκτός Αθηνών για να φάνε στον Μπαρμπαλιά. Αυτό είναι το κεμπάπ. Είναι και οι άλλοι κωδικοί που υπάρχουν στον Μπαρμπαλιά που θα φάτε συγκλονιστικά. Πραγματικά αφιερώστε λίγο χρόνο αν δεν έχετε φάει να φάτε και τα απίθανα γλυκά στο τέλος. Είναι γενικά από τις πιο προσεγμένες περιπτώσεις που υπάρχουν σε εστιατόρια στην Ελλάδα. Είναι το κεμπαμπτζίδικο Μπαρμπαλιάς, είναι εγγύησης ό,τι και αν φάτε. 6936 10 10 22, γράψτε Μπαρμπαλιάς και ονοματεπώνυμο και όλα τα παιδιά εκεί πέρα που είναι υπέροχα. Να σας πω το αγαπημένο μου τραπέζι στον πρώτο όροφο απέναντι από το Χίλτον, που θα νομίζετε ότι
2: σε
0: δεν είσαστε στην Αθήνα.
2: Τραπέζι,
0: μα αρέσει, αφού πηγαίνω και τρώω εκεί πάνω, τι να κάνω τώρα, που είναι πολύ ωραίο.
2: Εγώ θέλω στο ισόγειο κάτω.
0: Άστο το ισόγειο και το αυτό. Πες δίλημα ζωής, παρακαλώ, που είναι πάρα πολύ. Δηλαδή πάρα πολύ είναι. Δεν θέλουμε πολλά λόγια, λίγα λόγια θέλουμε. Έτσι, λίγα και. Λίγα και ζουμερά.
2: Ό,τι γουστάρω θα πω, δεν μου πεις εσύ τι λόγια θα πω.
3: Έχει πλάκα αυτό.
2: Άκου τώρα.
3: Γιατί όταν το διαβάζεις εσύ τα mail τους.
2: Κάνει 22 λεπτά να το πει.
3: Αλλά ο Παναγής πρέπει να το πει γρήγορα.
2: Παναδύσεις. Εγώ μάλλον πρέπει να βγάλω περίληψη, να κάνω έκθεση εδώ πέρα ιδεών.
0: Ήδη χάνεις πολύ χρόνο.
2: Λοιπόν, η Αλεξία έστειλε το email της για σήμερα. Νάντσι, δεν σε βλέπω να γράφεις όμως.
1: Μια χαρά θα σημειώσω.
2: Ωραία, λοιπόν, η Αλεξία έχει στείλει το mail της για σήμερα. Η Αλεξία λέει, παιδιά. Είναι σε σχέση.
3: Ρέψου,
2: και
3: με την ησυχία σου, κάνετε.
2: Ένα γιαουρτάκι έφαγα με λίγες φράουλες.
3: Ναι.
2: Γρηγόρη, θέλω να με κοιτάς. Δεν μπορώ όταν δεν με κοιτάς.
0: Τι ζαρβωνιαστικιά μου είσαι.
2: Δεν μπορώ να όταν δεν με κοιτάς. Ας το κινητό και κοίταμε.
0: Σ' ακούω.
2: Όχι, κοίταμε.
0: Παναγή.
2: Γρηγόρη, κοίταμε. Δεν θα συνεχίσω.
0: Από Παναγή, σε
2: θα το πάω μέχρι τέλους έτσι.
0: Μέχρι τέλους, όπως το λες.
2: Γρηγόρη, θα με κοιτάς. Τι ζουμάρεις τώρα, καμιά γκόμενα εκεί ζουμάρεις.
0: Έλα, σ' ακούω, λέγε.
2: Νάντσι, δες τη ζουμάρι.
0: Σ' ακούω.
2: Λοιπόν, η Αλεξία λέει είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Πάνο. Τέλος πάντων, θα σας το πω πολύ περιληπτικά.
3: Σε ευχαριστούμε.
2: Ναι. Ο Πάνος, μάλλον, ζητούσε από την αρχή της σχέσης τους πάρα πολύ συχνά στο κομμάτι του σεξ.
1: Παντρεμένη.
2: Η Αλεξία είναι φρέσκο παντρεμένη.
0: Φρέσκο παντρεμένη.
2: Ναι. Η Αλεξία να ντύνεται δασκάλα. Ήθελε, λέει, τα γυαλάκια της, ήθελε, λέει, να βάζει τα ταγεράκια της, τα τακουνάκια της, ακόμα λέει, και να φέρνει και μία τσάντα με βιβλία μέσα. Να μπαίνει μέσα και να γίνει το σύστριγγλο.
3: Κάθε Σεπτέμβρη πάνε για ψώνια αυτή.
2: Ήτανε, λέει, το φετίχ του, παιδιά. του Πάνου και το είχα σεβαστεί. Οκ, okay, λέω, πάμε να το κάνουμε.
0: Ποιος του στέλνει το mail?
2: Η Αλεξία το έστειλε. Μέχρι, λέει, παιδιά, που τώρα, λέει, που παντρευτήκαμε μία ωραία μέρα που είχαμε βγει για φαγητό, μου εκμυστηρεύτηκε ότι όλο αυτό του είναι αποθυμένο και ψυχολογικό, γιατί γούσταρε, λέει, θανατηφόρα την δασκάλα του, λέει, στο σχολείο.
0: Μάλιστα.
2: Είχανε, λέει, κάνει κάτι.
3: Ωραίος.
0: Μάλιστα.
1: Λες μόνο, τι είχε κάνει με τη δασκάλα στο σχολείο.
2: Έτσι, λέει, είχανε κάνει, λέει, κάτι.
0: Έτσι της είπε.
2: Να μην
0: πες,
2: σου πω για το δικό, άσε τώρα, μη στα πω.
1: Για το δικό
2: τέλος
1: σου.
2: Πάντων.
3: Για ποιον.
2: Και δεν την ξεπέρασε ποτέ. Μάλιστα. Του είχε μείνει αποθυμένο. Είναι, λέει, ακόμα ερωτευμένος μαζί της.
0: Μάλιστα.
2: Και μου το είπε. Και εγώ από τότε που μου το είπε, τέλος.
0: Μάλιστα. Τι τέλος?
2: Και έχει τέλος. Όχι, όταν λέω τέλος εννοώ ότι δεν το ξανά έκανα. Δεν μπορούσα, λέω, να υποδύω με μια δασκάλα που ο άλλος έχει ψυχολογικά και αποθυμένα με τη δασκάλα του.
3: Συγνώμη,
2: και
3: δασκάλα.
2: Του είπα ότι εγώ δεν θα το ξανακάνω. Και έχει ξενερώσει, λέει.
1: Με την καθηγήτρια, με τη δασκάλα.
2: Την καθηγήτρια, ρε, στο λύκειο.
3: Έχω μπερδευτεί. Ήταν νέα αυτή τότε, δηλαδή.
2: Ναι, ήταν νέα. Δεν ήταν, λέει, μεγάλη. Έτσι μας γράφει εδώ η Αλεξία.
0: Και πες που δεν φτάσεις.
2: Αυτό. Και τώρα, λέει, η σεξουαλική μας ζωή από την ώρα που αποφάσισα να μην του ξανακάνω τη δασκάλα.
3: Διαβάζει
2: την καθηγήτρια. Περνάει.
3: Διαβάζει, λέει, κάθε μέρα.
0: Καταρχάς.
2: Περνάει, λέει, πρόβλημα.
0: Πώς λέγεται.
2: Ο Πάνος και η Αλεξία.
0: Πάνο, σου έχω λύση. Να πάρεις τηλέφωνο στην ΟΛΜΕ. Τώρα, εκεί
2: είναι στο... η ΟΛΜΕ.
0: Η ΟΛΜΕ είναι για τους δασκάλους και για τους καθηγητές εκεί.
2: Και τι να κάνουν.
0: Να τους κάνει να την βγάλουν από το σώμα.
2: Γιατί?
0: Γιατί δεν
3: φταίει, δεν φταίει η κυρία αυτή τώρα πια.
2: Δεν ήταν, λέει, παιδιά, τότε ο Πάνος, λέει, ήταν 17,5.
0: Να πάρει στο
2: δασκάλα,
0: υπουργείο.
2: Λέει, να ήταν 25, δεν ήταν παραπάνω.
0: Όχι, όχι, τη γυναίκα του να την
2: διορίσουν.
0: Να τη διορίσουν. Δεν μιλάω για την παλιά δασκάλα, ρε Χαζέ. Μιλάω για τη γυναίκα του.
2: Τι θα γίνει τώρα.
0: Να την πάρει ο υπουργός και να πει δεν θα τα κάνετε αυτά. Τώρα που γίνεται δασκάλα θα το συνεχίσετε. Δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε με αυτό το θεσμό.
2: Ναι,
0: τώρα να μιλήσουμε κάπως αλλιώς. Γιατί τώρα το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορεί να κάνουν και λίγο πλάκα. Έχει κάτι το αυτό, αλλά η ιστορία του ντύνομαι. Ότι φοράω κάτι, ας πούμε, για να σου δημιουργήσω. Ανάμεσα στα ζευγάρια.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: που είναι, ναι. Ωραίο.
0: Ζευγάρια ενηλίκων.
2: Σ' αρέσει, Νίκο.
0: Ζευγάρια ενηλίκων και που σου ζητάει, ας πούμε, η μία ή η άλλη, ας πούμε, ντύσου Batman, ντύσου καθαρίστρια.
3: Τουίτι
0: και τίποτα άλλο.
2: Τι τουίτι, ρε μαλάκα, πάτε καλά.
3: Αμέ και να κάνεις τσιου τσιου.
0: Λοιπόν, και θέλω να πω ότι έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Καταρχάς τα sex shop είναι γεμάτο με στολές, έτσι. Γεμάτο. Ό,τι ζητήσεις το έχουν.
2: Άντε να δεχτώ, ρε Γρηγόρη, μια νοσοκόμα. Άντε να δεχτώ μια δασκάλα. Τι άλλο δεν.
0: Έχει.
2: Τι tweet, ρε.
0: Έχει καθαρίστρια. Έχει. Πώς το λένε.
2: Τίγρη.
3: Μετά που πουλά κάτω.
0: Ξέρει ο καθένα, α πούμε τώρα, κατάλαβε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το δεχόμαστε σαν μια. Ότι μέσα είναι μέσα στο σεξουαλικό παιχνίδι.
2: Δεν το δεχόμαστε.
0: Δεν το δεχόμαστε σαν σεξουαλικό παιχνίδι. Το δέχεσαι, δηλαδή, πε ότι έρχεται αύριο η Ελένη και σου λέει ντύσου παρκαδόρο.
2: Παρκαδόρο,
0: ωραίο. Μωριάνο μαλάρα, τι παρκαδόρο. Και πάμε να το μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Ωραίο ρόλο.
0: Ντύσου οδοντίατρο.
2: Οδοντίατρος,
0: ναι.
2: Κάτσε κάτω. Εσύ να σου πεις
0: δίσου νοσοκόμα, ας πούμε.
2: Εγώ.
0: Εσύ. Okay. Όχι εσύ, βέβαια. Νοσοκόμα είναι η Ελένη. θα το έκανε, πιστεύεις, η Ελένη.
2: Τώρα προσωπικά ζητήματα συζήτηση κομμένη.
0: Σιγά ρε πάνε, για τους άλλους τα λες όλα.
3: Όχι ρε, τα έχουν κάνει ρε.
1: Γι' αυτό δεν τα λέει.
0: Να σου πω, δεν είμαι καλά. Θέλω να πεις την Ελένη αυτή το απόγευμα.
3: Να μου πάρει την πίεση.
0: Ανοίγω παρακαλώ.
2: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει εφόσον αυτό το φτιάχνει.
0: Ποιο?
2: Η Αλεξία.
0: Δεν ξέρω, τι λέει ο κόσμος.
2: Να υποδύεται το ρόλο.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Είσαστε υπέρ των παιχνιδιών στο σεξ? Δηλαδή θα δεχόσασταν αν η σύζυγός σας ή ο σύζυγός σας σας πει αύριο ντύσου
2: παιδιά,
0: Catwoman. Περίμενε μωρέ.
2: Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Αυτή τώρα ξενέρωσε.
1: Δεν είναι το πρόβλημά της η στολή, δεν έχει ακούσει την ιστορία. Ναι. Το πρόβλημά της είναι ότι αυτός της είπε ότι γούσταρε τη δασκάλα.
2: Νιώθω λέει ότι για να τον φτιάχνω υποδίδομαι μια άλλη που ήταν ερωτευμένος πριν.
0: Το κατάλαβα. Να σηκώσω μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Όνομα.
4: Μιχάλης.
0: Έλα Μιχάλη μου, ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά?
4: Η άποψή μου, φίλε, επειδή το έχω ζήσει.
0: Ποιο
4: λόγω επαγγέλματος.
0: Τι έχεις ζήσει έτσι λίγο να
2: πούμε. Τι επάγγελμα κάνεις?
4: Είμαι αστυνομικός.
0: Τι δουλειά, τι σε ενδιαφέρει καταρχάς τι επάγγελμα έχει κάνει?
2: Αφού είπε λόγω επαγγέλματος.
0: Α, λόγω επαγγέλματος. Ναι. Συγγνώμη, ναι.
4: Λόγω επαγγέλματος είμαι αστυνομικός. Έχει τύχει 2-3 φορές που σε σχέση ήθελα να ήμουν αντιμένος με τη στολή.
2: Έλα, εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό.
0: Συμβαίνει βέβαια. Η στολή πάντα η στολή δεν επηρεάζει λίγο σαν τις γυναίκες.
2: Χειροπέδες τις έβαλες, μόνο αυτό πες μου.
4: Τώρα λεπτομέρειες πολλές. Είναι πρωί, ρε φίλε.
3: Τώρα μια χειροπέδα την έχουμε βάλει.
0: Μιχάλη, εσύ έχεις ποτέ έτσι αναζητήσει κάποιο ρόλο στη σύντροφό σου να ντυθεί?
4: Όχι.
0: Όχι.
4: Όχι.
0: Μάλιστα.
4: Ναι,
0: εσένα, άρα λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό. Δηλαδή σου είπε η άλλη αρχή που είσαι με τις πιτζάμες και με αυτά και ήσουν έτοιμο να κοιμηθείς. Ντύσου αστυνομικό τώρα!
4: Ναι!
2: Περίμενε! Περίμενε! Καλά και δεν μπορούσε να το κάνει όταν επέστρεψε από τη δουλειά να μην κίνεσαι τζάμπα.
0: Να κάνει ένα μπάνι, να κάνει ένα.
4: Είχε βγει εκείνη την ώρα, ρε φίλε.
0: Και να σου πω, Μιχάλη, παίξατε και ρόλο, δηλαδή ότι την έπιασε κάτι να.
4: Και
0: να
4: σου πει κάτι να κάνει. Στον τοίχο. Και όλα κανονικά.
0: Σωματικό. Έγινε όλη η φάση. Και μετά την πήγε στη Γαδά. Μιχάλη, που να είσαι καλά, καλημέρα.
4: Γρηγόρη.
2: Έλα.
0: Ορίστε.
4: Θέλω να σου πω κάτι, ρε φίλε, ναι. Από όλους εμάς.
0: Ναι.
4: Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια που έχεις πει.
0: Να είσαι καλά,
4: όσο
0: φίλε.
4: Θυμάμαι,
0: ναι.
4: Όσο θυμάμαι, όταν έδωσε αύξηση τότε ο Χρυσοχοίδης ήταν στις αρχές.
0: Ναι.
4: Το Σεπτέμβριο τις πρώτες εκπομπές. Τα λόγια που είπες, ρε φίλε,
0: τι να πω, ρε φίλε,
4: είχαμε πάρει.
0: Μα τι να πω τώρα. Βλέπω τι γίνεται στη γειτονική Ιταλία. Βλέπω τα χρήματα. Μα βλέπω τα παιδιά με όλο αυτό το πράγμα που τραβάτε, ρε φίλε, για 800-900 ευρώ. Και μαθαίνω, συγγνώμη, μαθαίνω.
4: Από τους μοναδικούς που έχουμε ακούσει ένα καλό λόγο και σε ευχαριστώ.
0: Μιχάλη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Τα λέω μέσα από την καρδιά μου.
4: Είναι στημένο να ξέρει ο κόσμος αυτό που λέμε.
0: Τι στημένο να είναι τώρα,
4: ναι. Ήθελα από καιρό να πιάσω,
0: ναι,
4: έτσι και τώρα και έπιασα.
0: Μιχάλη, άκουσε με τώρα τι λέω. Απαξιώνουν το στρατό. αλλά όλοι θέλουν ασφάλεια. Πήγαμε φαντάρι 18 μήνες, απαξιώνει το στρατό τώρα και, και η νέα κατάσταση. Ποιος θα μην πάμε φαντάρι, μην πάμε το ένα, μην πάμε στο στρατό, μην κάνουμε. Όταν μόλις γίνει στραβή κάτι, όπου να αμέσως όλοι. Και ποιος θα σε φυλάει. Δεν θες να πάει φαντάρος, η Ελλάδα από παντού την κοιτάνε όλοι, θέλουν να τις πάρουν τα πάντα. Θέλεις να κοιμάσαι ήρεμος, η κακή αστυνομική, η κακή έτσι. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά και τι έγινε. Και κακή στην εκκλησία υπάρχουν, και κακή στην αστυνομία υπάρχουν. Και κακοί παρουσιαστές υπάρχουν, και κακοί τραγουδιστές υπάρχουν και όλοι. Αλλά στην πραγματικότητα, γιατί πρέπει να είναι μαγκιά το να τα βάλω με τον αστυνομικό και να μην πω. Έτσι. Και καταρχάς και να κλείσω αυτό το πράγμα. Βλέπω τα παιδιά με τις μηχανές και εσάς εδώ πέρα για 800-900 ευρώ είσαστε ανάμεσα σε σφαίρες. Αυτό το πράγμα αυτό δηλαδή πληρώνεται, ρε φίλε. Πληρώνεται.
4: Δεν πληρώνεται. Απλώς όταν ακούς ένα καλό λόγο από ένα δημόσιο πρόσωπο.
0: Εγώ τα λέω από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί μόλις.
4: Είναι φίλε.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ κάθε φορά και άμα ρωτήσει για του συναδέλφου που σα βλέπω στον δρόμο, λέω η Παναγία να σα βοηθάει. Γιατί μόλι εγώ ακούσω.
4: Έχει τύχει και σε έχω δει και με έχει χαιρετήσει με τη στολή.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
4: Τώρα μιλάμε πριν από χρόνια στον Γκάζι.
0: Εγώ και πάλι ξαναλέω και χτυπάει ο συναγερμό μέσα στο σπίτι και λέω, α πούμε, πάρε την αστυνομία γρήγορα. Εκεί λοιπόν η αστυνομία είναι καλή που θα έρθει να με προστατεύσει. Αλλά όλα τα άλλα, α πούμε, όταν κάτι. Και ξαναλέω, όχι ότι δεν υπάρχουν και περιπτώσει που μα έχουν δυσαρεστεί. Αλλά από όλα τα επαγγέλματα. Όλα τα επαγγέλματα. Εννοείται.
4: Έτσι ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Και τώρα που μου το θύμισε ο Μιχάλης, πάρα πολύ λίγα λεφτά παίρνουν πάλι οι αστυνομικοί. Πάρα πολύ. Ρωτήστε τι έγινε στην Ιταλία, που όλα άλλαξαν. Νομίζω ότι τους δώσανε τους αστυνομικούς 3.500. Δεν κατάλαβα γιατί μερικά επαγγέλματα. Όπως πρέπει, ας πούμε, και οι οδοκαθαριστές. Επίσης πρέπει να πληρωθούν πάρα πολύ. Για να μην λέμε μόνο τα επαγγέλματα αυτά.
2: Πάρα πολύ λίγα χρήματα παίρνω και εγώ, δεν σε βλέπω κολοκύγες.
0: Σταμάτα, Παναγία, ειλικρινά τώρα. Θες να πάρεις να καθαρίσεις 8 ώρες να είσαι πίσω από τα σκουπίδια να τα πετάς. Θέλεις να κάνεις από τη δουλειά. Γιατί άμα μια εβδομάδα δεν
2: Μια εβδομάδα
0: δεν καθαρίζουν τα παιδιά, θα πέσουμε όλοι κάτω. Και τους βρίζουν και τους κάνουν τους οδοκαθαριστές σε μια πόλη που τη φτιάξανε χάλια.
2: Έλα, μου, Γρηγόρη, ποιος βρίζει τους οδοκαθαριστές.
0: Τι, τους δέρνουνε στον δρόμο να δουλεύεις. Περιστατικά δεν είχαμε πριν 5 μήνες που κατεβαίνανε από τα αυτοκίνητα κάτι μάκες και τους δέρνανε.
2: Άλλο το να πεις ότι δεν είναι μέρα μεσημέρι, είναι κάποια άλλη στιγμή να.
0: Δεν με κοροϊδεύετε, τους δέρνουνε τους ανθρώπους.
2: Γιατί καλέ, τι τους κάνανε και τους δέρνουνε.
0: Με μέρα δουλεύεις τώρα. Επειδή είναι το μπροστά και δεν τους αφήνουν να περάσουν και βιάζονται, κατεβαίνουν και δέρνουν τους ανθρώπους και καθαρίζουν. Πλάκα μου κάνεις 15 περιστατικά το χρόνο, έχει 20. Τι είναι αυτά που λες, από τις πιο επικίνδυνες δουλειές. Τι είναι. Αυτή η χώρα θα πρέπει να προσέξει αυτά τα επαγγέλματα όλα. Πάμε παρακάτω τώρα, ακόμα μιλούσαμε για
2: τα. Ναι, αλλά μου επιδείξει το δίλημα με αυτά και με αυτά.
0: Θα σε κάνω κι άλλο ένα πίσω από το δίλημα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου. Συγγνώμη λίγο για το φύγαμε από το δίλημα.
5: Δεν πειράζει, Γρηγόρη, δεν πειράζει.
0: Να είστε καλά.
5: Ο Παναγκής, συγγνώμη, δεν τα έχει δει αυτά με τους οδοκαθαριστές.
0: Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση.
5: Τι γίνεται, Παναγκή, γιατί αγόρι μου, τι βλέπεις.
0: Κοιμάται όρθιο.
2: Όχι, δεν τα έχω δει να χτυπάνε οδοκαθαριστές.
0: Τι λέει τώρα, πριν από 3 μήνες.
2: Δεν το είδα.
0: Ξύλο δώσανε 3 άτομα, δεν είναι έναν άνθρωπο. 3 άνθρωποι κατέβηκαν, 3 μάγκες να δίνουν ένα παιδί που.
2: Αλλά αυτό που έχω δει είναι όντως ότι παραπονιέται ο κόσμος ότι μέρα μεσημέρι και λόγω όλου αυτού του κυκλοφοριακού προβλήματος που έχει
0: οδοκαθαριστή.
2: Δεν φταίει ο οδοκαθαριστής. Φταίει η υπηρεσία που πρέπει να βγάζει τα απορριμματοφόρα άλλες ώρες. Δεν φταίει ο οδοκαθαριστής. Αυτό θέλω να πω.
0: Μάλιστα. Είναι η χώρα αυτή για οδοκαθαριστές και για αυτά. Πάμε παρακάτω. Για πείτε μας για το δίλημα, έτσι, τελευταίο τηλέφωνο.
5: Λοιπόν, γιατί, εγώ, παιδιά, νομίζω, συμφωνώ με αυτό που είπε η Νάνση. Νομίζω ότι αυτή δεν έχει πρόβλημα που το έκανε όλο αυτό που ντυνόντουσαν. Έχει πρόβλημα που τη το είπε. Από τη στιγμή που τη το είπε.
0: Βέβαια, είχα και εγώ. Αν ήξερα, αν μου έλεγε η Νάνση ότι ήμουν κάποτε με έναν. με έναν που. Έναν τι να πω.
2: Με έναν μπάρμαν και σε έβαζε να κάνει τον μπάρμαν.
0: Όχι, φίλε, να πάρει. Εντάξει, ο μπάρμαν πώ δεν είναι. Μια χαρά την ώρα. Α πούμε ότι τα είχε με έναν. Με έναν σεφ. Με έναν σεφ, ρε παιδί μου, που φορούσε ψηλό καπέλο και άσπρη στολή. Και μου είχε κάποια στιγμή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή, να είσαι για σένα μιλάω. Και μου έλεγε φορά ένα ψηλό καπέλο και φορά άσπρη στολή.
2: Σε έκανα εικόνα, σταμάτα σου λέω.
5: Ναι,
0: να είσαι τα απαντήσει γιατί θα νομίζουν ότι δεν είσαι εδώ.
3: Να κρατά και μια κουτάλα.
0: Ναι, και φορούσα ας πούμε την άσπρη στολή και από κάτω ήμουν γυμνός. Ναι. Το μυαλό μου θα πήγαινε ότι σκέφτηκε τον άλλον.
5: Ναι.
1: Εγώ το είπα την απάντησή μου.
0: Ναι, να σα πω εσά, κυρία μου, σα έχουν εντύσει ποτέ κάτι ή ζητήσατε να αντιθεί κάποιο.
5: Όχι, δεν μου έχει τύχει.
0: Τώρα που είμαστε μεταξύ μα και μιλάμε, αν θέλετε να με ντύσετε κάτι εμένα έτσι για να σα δημιουργήσει, τι θα μου πείτε.
5: Καλέ στο ελληνικό μιλάω, έχω πάρει τόσε φορέ.
0: Εντάξει. Τι θα θέλει να ντυθώ, τι θα θέλει να ντυθώ. Μην βιάζεσαι. Είμαστε οι δυο μας. Έχουμε πάει σε ένα σεξ σοπ. Ενήλικοι είμαστε. Και κοιτάμε στο λες. Τι θα θέλεις, ας πούμε. Θα θέλεις να ντυθώ αρκουδάκι.
5: Όχι, κάτι πιο άγριο. Όχι αρκουδάκι.
0: Αρκουδάρα.
2: Τίγρη. Για κάνε.
0: Εσύ από την Άνση τώρα. Δεν έχει πρόβλημα. Θεωρητικά
1: μιλάμε. Εγώ έχω πρόβλημα. Ο Γρηγόρης δεν έχει τέτοια θέματα. Αν είμαι εγώ εδώ.
0: Ναι. Θέλω να πω δηλαδή κάτι άγριο, τι είναι αντιθώ άγριο. Δηλαδή,
2: εγώ πάντως θα σε έδινα στρουμφάκι.
0: Στρουμφάκι.
3: Εγώ ναι. Στρουμφάκι. Κάτι.
0: Και εμένα στρουμφάκι.
5: Όχι
0: στρουμφάκι.
5: Όχι, είπαμε άγριο, ρε.
0: Παναγίγη.
2: Εσύ είπε άγριο, εγώ το θέλω γλυκούλι στρουμφάκι. Τι
1: θέλει να κάνει. Ξυλοκόπο.
0: Η κυρία Γουστάρια αγριάδα να πούμε. Ένα ξυλοκόπο.
5: Ξυλοκόπο, ναι, ναι,
0: και με τσεκούρι. Εντάξει, είμαι... Φέρτε μου δέντρα, γαμώτο!
5: Ναι.
6: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
13: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
14: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
13: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
15: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
16: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
17: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
18: Νιώθω λίγο περίεργα.
17: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
19: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: μόνο εδώ. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα στο Μάτι Μάτι, που είναι αυτά τα υπέροχα καταστήματα με γυαλιά σε όλη την Ελλάδα, με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως, αποκλειστικά brands όπως Look, LGO, Marabou και φυσικά το Μάτι Μάτι, με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ, παρακαλώ. Και έχουμε βέβαια ένα ζευγάρι γυαλιά που θα κερδίσει αύριο κάποιος. Οπότε 69-36-10-10-22, γράψτε Μάτι και μια φορά γράψτε Μάτι και το ονοματεπώνυμό σας και καλή τύχη. Πες και συνάντηση.
2: Λοιπόν, ξέρεις την Green Cola, όμως αυτό που ίσως δεν ξέρεις είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών, πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλς, σόδες και μίξερς. Πολλά κρύβονται λοιπόν. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι. Μηδέν. Τίποτα. Σε κανένα από τα αναψυκτικά της και έχει 14 ζωή να έχουν. Γιατί άμα είσαι Green, είσαι Green σε όλα, όχι μόνο στην κόλλα. Green μόνο με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Τώρα είδε το μήνυμα του Διονύση, του συνεργάτη μου στο Road Show.
3: Κυπριωτή.
1: Του φίλου αδερφού μου που έστειλε για το προηγούμενο θέμα.
3: Είναι κουτός ο Διονύσης.
1: Είναι γιατί ήθελε να πάρει τη θέση του, πες την αλήθεια.
3: Όχι, όχι.
1: Ήθελε τη θέση του στο Road Show, μου το έχει πει.
4: Μου
1: το έχει πει.
3: Νίκο,
1: το έχει πει ότι ήθελε στο Road Show. Το έχει πει.
3: Α, φέτο εγώ με τόσε υποχρεώσει που έχω να προλάβω.
1: Το έχει πει ότι εγώ αν ήμουν θα ήμουν καλύτερο. Το έχει πει αυτά.
3: Λες ψέματα, δεν ήθελα.
2: Δεν ήθελε να είναι ο συνεργάτης στο Road Show. Ήθελε να παρουσιάζει το Road Show.
3: Εγώ αν το έκανα θα το έκανα χωρίς εσένα. Μόνος μου.
1: Πολύ ωραία.
2: Αλλιώς δεν έχει νόημα.
3: Τι θα είμαι, ο παρατρεχάμενος σου.
1: Έστειλε μήνυμα Διονύση για το δίλημα ζωής. Ακούς και έλεγε ότι όποιος θέλει, κάνω τον Άνω στη Χιονάτη. Θέλεις να...
4: Κουράκια, χεράκια, ποδεράκια, έτσι.
2: Σοφία.
1: Αχ, γλυκούλης με διανυσάκας μου. Διανυσάκας μου, γλυκός.
4: Απέφτει κάτω, πρέπει να το σηκώνεις.
1: Ποιος. Λοιπόν, πάμε για τους φακέλους που δεν παίξαμε. Και αφού δεν παίξαμε φακέλους προηγουμένως, 1000 ευρώ. 1000 ευρώ.
4: Γιατί ρε Γρηγόρη.
1: Να παίξουμε 1000 ευρώ και μετά παίζουμε μπιντεμπομ. Πάμε να παίξουμε στους φακέλους. Γιατί δεν παίξαμε.
4: Παίξε δύο φορές και δώσα από 500 άρικο.
1: Θα παίξω από δύο φορές και θα δώσω και ένα χιλιάρι.
4: Αυτό το βρίσκω πολύ καλά.
5: Πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
1: 2-11-7-0-7-9-31. Νάνση, βάλε λίγο μπροστά την κάμερα. Να υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία. Παρακαλώ, το τηλέφωνο χτυπάει. Γρήγορα να παίξουμε να δώσουμε πολλά λεφτά. Τον τελευταίο καιρό δεν δίνουμε λεφτά.
4: Δεν πειράζει, Γρηγόρη μου.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Πώς σας λένε, κύριε, πώς σας λένε.
7: Η Ιορδάνη, το πελατάκι.
1: Έλα, Τζόρνταν, μα από πού τηλεφωνείς.
3: Πελατάκι.
1: Έχεις πάρει λεφτά, η Ιορδάνη.
7: Όχι, όχι, είχα στη βόμβα μόνο τον περασμένο Νοέμβριο.
1: Δεν έχει πάρει, φίλε.
3: Τον περασμένο Νοέμβριο δεν έχει κλείσει στη σεζόν.
1: Συγγνώμη λίγο, στους φακέλους έχει πάρει. Στη βόμβα σου είπε, στη βόμβα.
7: Φακέλους δεν πήρα, 120 ευρώ δεν
3: είναι. Γενικά όποιος κερδίζει. Μετρητά δεν μπορεί να ξαναπάρει μετρητά.
1: Στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι, όχι, όχι.
4: Στο παιχνίδι, αν παίζουμε 5 παιχνίδια εμείς την ημέρα.
1: Μα παίζουμε 2 στο παιχνίδι. Όχι, παιδιά, δεν θα το
4: Ιορδάνη. Να σας πω κάτι. Αυτό με τους πελάτες. Άμα είναι να έρθουν να δουλέψουν και λίγο εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, η Ιορδάνη.
4: Ή να δουλέψουν γενικότερα.
7: Εγώ μένω και Νέα Ιωνία, βεβαίως. Όταν
1: το παιδί μένει και Νέα Ιωνία, έρχεται. Τι να κάνει, να σηκώνει τους φακέλους, τι να κάνει. Λοιπόν, Τζόρνταν Μάκου, επειδή δεν πήρε τους φακέλους, αν πάρει τους φακέλους, μετά πάμε στην επόμενη σεζόν.
3: Εγώ πιστεύω είναι λάθος.
1: Λοιπόν,
4: και εγώ λάθος.
7: Αυτό παίρνω ακόμα.
1: Ωραία, Τζόρνταν, άκου να σου πω, η φάκελ είναι εξωγήινος σουβλάκι ροζ. Κεραυνός με στόχο, με βούλες, με μουστάκι, με αγελάδα και λουλούδι. Διάλεξε τρεις, βγάλε 7, πάρε ένα χιλιάρικο να τελειώνουμε. Να πας στο καλό και στη ευχή της Παναγίας, λίγε.
7: Βέβαια. Θα πω λουλούδι.
1: Λουλούδι.
7: Ούφο και ροζ.
1: Ούφο και ροζ. Ούφο και ροζ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ανοίγω το ροζ και έχει μέσα το 0. Παιδιά, πιστεύω ότι κατά 80% θα δώσουμε τα 1000 ευρώ στον Ιορδάνη. Το 0 το βγάζω μπροστά στην κάμερα.
2: Το είδαμε.
1: Πολλά νεύρα έχεις εσύ.
7: Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο με ένερε, Νάνση.
3: Α, μη μας το κάνεις αυτό.
1: Ανοίγω το λουλούδι και έχει μέσα το 4.
2: Έλεψα.
1: Τώρα, αν το ούφο έχει το 3... Τρελαίνεσαι, Παναγία, θες να το δεις, έτσι.
4: Ναι, μην το πάρει το πελατάκι τώρα.
1: Γιατί δεν τρέπεσαι λίγο ρε για τον Ιορδάνη.
7: Παναγία, δεν έχω πάρει λεφτά.
2: Έλα, για να μην ξαναπάρει.
4: Δεν έχει πάρει, ρε. Δεν πήρε το beat the bomb.
1: Αν το ούφο.
7: 120 ευρώ, ρε. Αν το ούφο.
4: 120 ευρώ, τι είναι 120 ευρώ.
3: Τι είναι, τίποτα.
7: Θα πάγαμε ένα γέμισμα. Πήγαμε καβάλα και ήρθαμε.
1: Ένα γέμισμα. Αν το ούφο έχει μέσα το 3. Και το ούφο έχει μέσα. Τον αριθμό.
2: Βάζει και τα χέρια για να μην καταλάβουμε, Παναγία, τον βλέπει τι πονηρό είναι.
1: Το 8 ρε Τζόρνταν. Το 8 ρε φίλε.
2: Yes, μωρέ, δεν τρέπεσαι.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο. Η Ιορδάνη, αν άλλαζες το ούφο με άλλο φάκελο, τι θα έκανες.
7: Δεν θα έπαιρνα το σουβλάκι.
1: Το σουβλάκι, και το σουβλάκι είχε μέσα. Είχε μέσα το 6, ούτε αυτό. Α, δεν πειράζει, Τζόρνταν, ξαναπάρε.
2: Για πού είναι.
3: Άσε να πάρει κανένα άλλο.
1: Το 3 ήταν στην Αγελάδα. Το ανοίγω.
7: Εντάξει,
1: τώρα.
7: Okay.
1: Φιλιά, bye.
7: Έγινε, γεια σας.

0: Να πούμε και μια καλημέρα στη Σένεκα, παιδιά. Η Σένεκα που είναι κοντά μας σε όλα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και Πάτρα. Θυμηθείτε λίγο, σας παρακαλώ, ότι. Γιατί ξέχασα να την πω χθες στη Σένεκα. Να το πούμε λίγο αυτό. Ότι είναι κοντά σας για όλους εσάς που. Όχι, ξέχασα, συγγνώμη, δεν ξέχασα.
1: Είχαμε το θέμα αυτό.
0: Είχαμε τα θέματα μία ολόκληρη ώρα που, με τα κορίτσια και όλα αυτά που κάναμε. Μην ξεχνάτε ότι είναι κοντά σας σε όλους για τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών που γίνεται από γιατρούς. Ειλικρινά, η εταιρεία έχει πάρει τον τελευταίο καιρό, έδωσε πάρα πολλά υπέροχα διαπιστευτήρια και βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Εδώ και χρόνια βέβαια, αλλά τώρα έχουν γίνει πολύ γνωστά τα κατορθώματά της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρε πολλούς φόβους από την καρδιά και από την ψυχή. Λοιπόν, πάμε να πάμε για πριν να πείτε. Συγγνώμη λίγο εδώ γιατί ήρθε και ο κύριος που έφερε το γιο.
1: Ωραία, έλα, πλήρωσε εσύ να το πω εγώ. Νίκο, βάλε το δικό μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ποιο δικό σου?
2: Το δικό μου. Δικό του, ο Παναγής.
1: Γιατί, παιδιά, κάθε δύσκολο λεκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό πω έχει πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει. Που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό. Με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με την νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες bye bye.
3: Εγώ είμαι ο Big One, λεκέδες bye bye. Bye bye. Εγώ είμαι ο Big One, το μέγεθος μετράει.
1: Έλα, πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Νίκησε.
1: Όπα, πάμε, πάμε, σου λέω. Φύγαμε για την τεμπό. Πάμε.
2: Μετράει το μέγεθος.
0: Μετράει.
1: Μετράει, ναι, παιδιά. Μετράει,
2: μετράει,
1: ε.
3: Μετράει,
2: εννοείται.
1: Πάνε εκεί την άλλη ζωή. Ποιο εκεί.
4: Εκεί είναι.
0: Εδώ είναι.
1: Πάνε εκεί την άλλη ζωή.
0: Ποιο
1: εκεί.
4: Εκεί είναι.

0: Όχι, όχι, όχι.
1: Είσαι καλά.
0: Είμαι στη δουλειά. Είμαι
2: στη δουλειά. Χρήστο, έχουμε ξαναπαίξει Beat the Bomb.
0: Ναι, κάνα 2 χρόνια πριν.
2: 2 χρόνια πριν, ναι, εντάξει, το παιδί τι να κάνει. Δεν παίρνω και τηλέφωνο να μα αφήσει στο τέλο χωρί κόσμο.
1: Μάλλον η μνήμη του τον απατά.
2: Λοιπόν, ψάματα λέει Χρήστο, μη στεναχωρήσει. Είχε πάρει λεφτά πριν 2 χρόνια.
0: Ναι, 70 ευρώ.
2: Μπήκαν στην τράπεζα κανονικά.
0: Ναι, ναι, όλα.
2: Τα τάξη ακόμα ή τα έχει φάει.
0: Όχι, όχι, τα έχουμε φάει. Όχι,
2: δύο χρόνια μετά έφαγε τα 70 ευρώ. Εντάξει, έτσι όμως δεν μπορείτε να κάνετε λεφτά. Έτσι δεν μπορείτε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: 3, 2, 1, Παναγή. Μπείτε μπαμ, παίζουμε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 2. 3. 12. 22 ευρώ. 35. 77. 92. 101 ευρώ.
2: Άρα, Χριστάρα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν
1: σταμάτησε στα 70 να εξαρτάται.
2: Εντάξει, κάτσε ρε παιδιά, πώς θα πάρουν και πολλά λεφτά οι άνθρωποι. Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει. Μπορεί να ξαναπαίξει όμως. Χριστάρα, μπορεί να ξαναπαίξει έτσι όποτε θέλει. Έγινε αδερφέ μου, καλημέρα, φιλιά πολλά. Παίζουμε και άλλους φακέλους, παιδιά, σε 2 λεπτά. Πάρτε τηλέφωνο.
1: Έλα, σταμάτα να μιλάς πια.
2: Πάρτε τηλέφωνο κι εσείς που δεν παίρνετε τηλέφωνο γιατί δεν τρέπεστε ή γιατί δεν. Μάλλον τρέπεστε γιατί. Πάρτε τηλέφωνο να παίξετε. 1000 ευρώ.
4: Και αρχίζει και του κάνει
1: συνέδρια. Είναι εγκεφαλικά μικρά.
4: Γιατί τρέπεστε, έπρεπε να.
2: 1000 ευρώ, μην τρέπεστε.

0: ταξιδεύει και φτάνει απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα, δυστυχώς σε μικρές ποσότητες. Μακάρι να δοκιμάσετε αυτό το απίθανο κρέας με 70% πρόβιο και 30% γίδινο, αποκλειστικά από ελληνικό γάλα και μόνο! Έρε, θα βάλω τα τυριά, θα βάλω τα τυριά και θα τα πάω στο, θα τα στείλω όλα στο χημείο του κράτους. Μόνο έτσι θα βγάλουμε εδώ λύσεις σε πολλά πράγματα που δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, είναι και το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα, το Κοφινάκι. Βρείτε Βαλμά, βάλτε πραγματικά υγεία και σιγουριά. Δεν μπορεί αυτή η χώρα να μην τρώει πραγματικές φέτες. Και σας λέω ειλικρινά, μακάρι να είχε μεγαλύτερες ποσότητες ο Βαλμάς, που είναι 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα και όλοι τρώμε Βαλμά. Ρωτήστε φίλους σας πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, πάρτε το τηλέφωνο. Εκεί. Και ευτυχώς καταφέρνει να ξαναπάει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δυστυχώς με μικρές ποσότητες. Αν το βρείτε σε ψυγεία, μην τα αφήσετε. Και το Κοφινάκι και το Βαλμά. Έτσι, και οτιδήποτε άλλο βρείτε Βαλμά, γιατί το ψυγιάκι που σας κάνουν με δώρο έχει μέσα και γραβιέρα, έχει και κεφαλοτήρι. Είναι Βαλμάς, είναι εγγύηση 6936-10-10-22. Και ακόμα δεν έχω πει τίποτα για το Βαλμά. Έχω λόγο που σας το λέω. Να περάσει λίγο καιρό και θα δείτε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους.
1: Πριν όμως να σας πω ότι η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον, μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις σε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. The My Rewards Coupons, και το κέρδος είναι στο τσεπάκι σου.
0: Λοιπόν όχι, Παναγία, όχι, γιατί δεν το κάνετε εδώ πέρα. Beat Bazaar.
2: Γιατί?
0: Beat Bazaar δεν θα το κάνετε.
2: Δύο είπατε.
0: Beat Bazaar δεν θα το κάνετε.
2: Γιατί?
0: Δεν θα το κάνετε, Beat Bazaar.
2: Μην κουνάσαι με το χέρι και έρχεσαι στο δαγκώσω.
0: Θα σου κουνήσω τίποτα άλλο και να το δαγκώσεις. Λοιπόν, πάμε για φακέλους.

0: Παρακαλώ, δεύτερο φακέλου 1000 ευρώ, 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ.
1: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
2: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο, θέλουμε να δώσουμε λεφτά, παρακαλώ, πάρτε λεφτά.
3: Όχι, παρακαλώ, ορίστε. Πάρτε λεφτά.
0: Πάρτε λεφτά, έχει καιρό να πάρει λεφτά άνθρωπος από τους φακέλους. Καλημέρα.
2: Πειράζει.
0: Πώς σας λένε, τι κυρία μου, πώς σας λένε, γλυκιά μου κυρία, πώς
2: σας
0: λένε.
2: Αγγελική.
0: Αγγελική, τι γίνεται.
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Από πού τηλεφωνείς?
2: Από Κηφισιά.
0: Από Κηφισιά. Έχουμε...
2: Βρέχει, βρέχει, παιδιά, βρέχει και εδώ.
4: Βρέχει. Εδώ βλέπω κάτι συννεφά και γαλάζια.
0: Αγγελική, γιατί σε λέει. Γιατί σε λέει ο Παναγιώτης?
5: Ξέρω, έχει ιδιαίτερη φωνή.
0: Πελατάκι, έχεις πάρει πολλά λεφτά από εμάς, από την εκπομπή?
2: Λεφτά δεν έχω πάρει, παιδιά, αλλά έχω μιλήσει μαζί σας πολλές φορές.
0: Να σε καλά, μια χαρά.
2: Αφού σας ακούω πριν ξεκινήσει ο Παναγή.
0: Φαντάσου, η γυναίκα πριν πα εσύ και σε ακούει.
5: Τι εννοείται, τι ώρα δηλαδή, από τις 5?
0: Ναι, πιο ξυπνάει, πολύ νωρί. Ακούει.
3: Καλή μουσικούλα. Καλή.
2: Ναι, ναι, ναι. Από τις 5 και κάτι φεύγω από το σπίτι, οπότε.
0: Α, από την
5: με τι ασχολείσαι, Αγγελική?
0: Και τι είσαι τόσο αδιάκριτο, Αγγελική, με τι ασχολείσαι, τι κάνεις?
2: Ιδιωτική υπάλληλο σε μια εταιρεία.
5: Τι πουλάτε?
0: Έλα, ρε, σταμάτα, τι Αγγελική, έχω τους 8. Έχω 2.
5: Και τι ανοίγεις 5 ώρα το πρωί, ρε?
0: 9 φακελάκια. Μιλάω. Μιλάω. Μιλάω.
5: Δεν κάνεις και τίποτα άλλο όλη μέρα.
0: Μιλάω.
5: Δεν κάνεις και τίποτα άλλο. Προσπαθούμε να αρθρώσουμε λέξη.
0: Μιλάω. Συγγνώμη, Αγγελική, κάτι προσωπικό εδώ. 9 φακελί από το 0 μέχρι το 8. Διαλέγεις 3, βγάζεις 7. Πήρες ένα χιλιάρικο, Αγγελική.
2: Μακάρι, παιδιά, μακάρι.
0: Σ' ακούω.
2: Λοιπόν, δώσε μου.
0: Α, συγγνώμη, να σου πω. Κεραυνό, στόχο, μουστάκι, αγελάδα, σουβλάκι, σκέτο, ροζ, λουλούδι, ούφο και με βούλε.
2: Ωραία, δώσε μου τι τρει πρώτε που ανέφερε.
0: Ανέφερα κεραυνό με στόχο και μουστάκι.
2: Ωραία, τέλει. Μια χαρά είναι.
0: Πάρα πολύ. Ανοίγω τον κεραυνό μπροστά στην κάμερα και έχει το νούμερο 7. Άρα πλέον έχουμε, θέλουμε μόνο άσο και 0.
2: Και
0: είναι συγκλονιστικό, γιατί αμέσως ο επόμενος,
4: δες
0: πως άμα θέλει, λέω, ο στόχος έχει, τον άσο. Α, τι λέω εγώ, τι λέω, τι μακάρι.
5: 7 και ένα 8, γεια σας.
0: Το 7 πισα, τι λέω εγώ, ρε.
4: Άμα θέλει όμως, άμα θέλει, τώρα δεν ήθελε. Άμα θέλει.
2: Δεν ήθελε, δεν ήθελε.
0: Ναι, νόμιζα 8.
4: Άμα θέλει.
0: Εντάξει ρε παιδιά, μπερδεύτηκα, άνθρωπος είμαι.
2: Δεν πειράζει.
0: Μιλάω από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχω κουραστεί. Μήπως θέλει.
5: Άσε να πούμε κι εμείς κάτι να ξεκουραστείς.
0: Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά.
5: Καλημέρα, γεια σου Αγγελική.
0: Νίκο μου, γλυκέ, μην
5: βάλεις. Πάλι δεν θα βάλει, θα μιλήσεις.
4: Γρήγορη, δεν έχεις σταματήσει καθόλου.
0: Παιδιά, ειλικρινά σας μιλώ.
4: Νιώθω,
0: ότι έχω μέσα μου να πω πολλά.
5: Πάρε λοιπόν, ένα ηρεμιστικούλι.
0: Μην πεις ρεφρέν, γιατί πάμε για σφαίρα voice. Έτσι, και
5: όχι, περίμενε, πρώτα έχω να πω.
3: Δεν χωράνε, παιδιά, όλα αυτά. Δεν χωράνε. Κάποιες μέρες που δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα.
0: Δεν πειράζει, Νίκο, σε παρακαλώ. Τι είναι αυτά
4: που λέω. Ο Γρηγόρης να είναι καλά.
0: Λοιπόν, τι. Μια γλυκιά κουβέντα πάντα έχει για μένα.
4: Αυτό δεν είπα.
0: Πες Παναγή αυτό που θέλεις.
5: Θα πω.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, να σας πω παιδιά ότι για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ ψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά, οι ουλές, με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
0: Πάμε παρακαλώ για σφαίρα voice και μετά θα βάλεις το Αιγαίο με το που θα μπούμε, φίλε Νίκο, για να τα ακούσουμε, να απολαύσουμε και την Άννα.
6: Σφαίρα Voice.
4: Ορίστε, τώρα αυτά σε διαφήμιση στην τηλεόραση. Τον είδες, Μπούμπου? Ωρα αυτά. Διαφήμιση.
5: Είναι ωρα αυτά.
3: Ωρα αυτά, μωρέλα.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στα δικά μας. Η μουσική βόμβα που ενώνει Ελλάδα και Αίγυπτο. Μεγάλη είδηση λέει στη μουσική βιομηχανία, πραγματοποιεί η Τζοάννα και το νέο της σίγκλ «Να μη σε δω ξανά», που ήδη συζητιέται έντονα και καταγράφει εντυπωσιακή πορεία στα social media και τις ψηφιακές πλατφόρμες.
0: Τι μας έδωσε δελτίο, τι μας έδωσε.
3: Φίλε, ό,τι μου δώσανε, σου λέω.
4: Η Τζοάννα, λοιπόν.
3: Είναι τραγουδίστρια η κοπέλα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι η εταιρεία μας.
4: Είναι ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια, της οποίας η φωνή συνδυάζει δύναμη, συνέστημα και εξαιρετική ευελιξία. Γεννημένη και μεγαλωμένη στις ΗΠΑ από Έλληνες γονείς, πλέον ζει στην Ελλάδα, φέρνοντας μια φρέσκια διεθνή ενέργεια στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.
0: Συγγνώμη, να σα
4: το ταξίδι στη μουσική.
0: Ένα λεπτό. Ποιος το στείλει, Νίκο μου, αυτό?
3: Η κοπέλα μαζί με τη δισκογραφική της.
0: Εμείς θέλουμε λίγο κάτι πιο προσωπικό, λίγο. Τι είναι αυτά,
4: προσωπικά λέω, για την Αμερική διαβάζω ότι μεγάλωσε.
3: Δεν θέλει το κορίτσι.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, το ταξίδι της στη μουσική ξεκίνησε σε ηλικία 5 ετών, όταν επιλέχθηκε για ένα πανεπιστημιακού επίπεδου μουσικό πρόγραμμα και άρχισε να σπουδάζει όπερα. Ήδη από τότε το σπάνιο φωνητικό της ταλέντο ήταν εμφανές, αν και είχε κλασική εκπαίδευση. Λοιπόν, τώρα λοιπόν η μουσική της λέει ξεπερνά τη φωνή της και συνεχίζει να διαμορφώνει τον ήχο της. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το τραγούδι αυτό, τώρα μη σε δω ξανά, το έχω δει στο TikTok που γίνεται χαμός. Το τραγούδι είναι σε μουσική Κωνσταντίνος Πατζής και σε στίχους του Ηλία Φιλίππου. Κυκλοφορεί ήδη στο Spotify. Η Τζοάννα λοιπόν, να μη σε δω ξανά, και πάμε να τα ακούσουμε.
5: Και αύριο θα έχουμε το Ρέμο.
4: Να, να, να. Σφαίρα Voice.

0: Μια χαρά είναι η κοπέλα η Τζοάννα και το να μην σε δω ξανά. Τζοάννα, καλό τάξιδο.
1: Ναι. Παιδιά, και να σας πω κάτι. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η Τζοάννα, ενώ είναι σε δισκογραφική εταιρεία, στη Heaven, και ενώ έχει συνεργαστεί με τον Φιλίππου και με τον Πατζή, μπαίνει στη διαδικασία να στείλει το τραγούδι της. Αυτό δείχνει πόσο ακομπλεξάριστη είναι. Και μπράβο της, γιατί είναι νέα καλλιτέχνηδα. Οπότε μπράβο στην προσπάθεια που κάνει. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε και εσείς να μας στείλετε τα δικά σας τραγούδια, αλλά ζητάμε να μας γράφετε και 5 πράγματα βιογραφικά, έτσι ώστε να ξέρουμε κι εμείς ποιον έχουμε στα αυτιά μας, τι ακούμε, πώς προέκυψε όλο αυτό το πράγμα. Αλλιώς δεν θα το παίξουμε ποτέ.
2: Ναι, έχετε στείλει πάρα πολλά τραγούδια. Πάρα πολλά. Τα οποία μου στέλνετε απλά το MP3, το τραγούδι.
0: Παιδιά, στείλτε λίγο δύο πράγματα για εσάς να σας ακούω. Τι με βάζετε
2: τις εταιρείες. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
0: Τώρα βάζετε τις εταιρείες. Άμα τις εταιρείες, εμείς δεν έχουμε γεστεί.
1: Αν το κάνουν καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν δισκογραφημένη δουλειά και βρίσκονται σε εταιρεία, δεν μπορείτε εσείς, τότε σημαίνει ότι δεν το θέλετε αρκετά.
0: Στείλτε το έτσι εσείς να νιώσουμε λίγο. Εμείς το κάνουμε για εσάς αυτό το πράγμα. Έχουμε τραγούδια να παίξουμε πολλά. Τι είναι αυτό το πράγμα, βάζετε τις εταιρείες να στείλουν, τι. Γιατί πάλι. Εμείς είπαμε λίγο πιο αυτό.
2: Δηλαδή τώρα να σου δείξω 3-4, ορίστε. Ένα τραγούδι ακόμα τόσο. Μόνο το link μέσα.
0: Μωρέ, δεν είναι κακό ένα νέο παιδί να έχει βγάλει ένα καινούργιο τραγούδι.
2: Όχι, δεν λέει τίποτα.
0: Άκουσε με, Νίκο,
2: γιατί.
0: Να σου εξηγήσω τι εννοώ. Γιατί και ένα νέο παιδί που βγάζει ένα καινούργιο τραγούδι, αν δεν είναι κάποιο πολύ γνωστό πρόσωπο, δεν το παίζουν τα ραδιόφωνα. Να πούμε την αλήθεια τώρα.
1: Τι ραδιόφωνα. Δεν αυτό με αυτό που λέμε.
0: Μπορώ να πω την άποψή μου. Λέω λοιπόν ότι πάρα πολλά νέα παιδιά βγάζουν τραγούδια και δεν τα παίζουν τα ραδιόφωνα. Άρα δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι λοιπόν, στείλτε το μόνοι σας. Πάτε και με λέει ο Γιώργος, έβγαλε αυτό το τραγούδι.
1: Μόνοι σας μας πειράζει. Λέμε ότι το στέλνουν μόνοι τους.
2: Τρία-τέσσερα τραγούδια, τα οποία δεν λένε τίποτα. Δεν ρίχνουν το MP3 μέσα.
0: Τι θες να σου πω, ποιος το έγραψε.
1: Μα δεν λέει ούτε αυτό. Αυτό σου λέει ο Καλούδης. Ότι δεν λέει ούτε αυτό. Στέλνουν ένα email που απλά έχει ένα link.
2: Ένα τραγούδι μέσα, ένα link σε ένα Spotify.
3: Και μάλιστα πολλά είναι και λιτά. Και λένε παρακαλώ για τη μετάδοση στο πρωινό του Σφαίρα.
2: Αυτό, τέλος.
0: Πολύ ωραία.
2: Αποστολή τραγουδιού, τίτλος τραγουδιού. Αποστολή τραγουδιού. Ωραία, τέλεια.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ερχόμαστε με Σφαίρα Courier. Ετοιμαστείτε. Πάμε να χαρίσουμε, να δώσουμε την τελευταία φορά. Ήταν καταπληκτικό αυτό που συνέβη. Έγιναν πολύ ωραία πράγματα. Δώσαμε πολύ ωραία πράγματα. Εδώ είμαστε. Μία από τις πιο ωραίες στιγμές του ελληνικού ραδιοφώνου, κατά την άποψή μου, αυτό που συμβαίνει κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη τέτοια ώρα.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
12: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
13: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
14: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
15: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες PAX και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
18: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
19: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
20: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
21: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
22: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
23: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
24: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
25: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
26: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
27: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, Παναγή, κάντε τις αναφορές για να ξεκινήσουμε, γιατί
1: Όλες.
0: Και από χθες έχουν μείνει. Έλα, Παναγή, μου πείτε από μία τώρα, γιατί έχουν και από χθες που.
1: Λοιπόν, παιδιά, το καλοκαίρι έφτασε. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμοι, απλά φορτώνεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferry. Στο ταξίδι ξεκινάς από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπινάρα σου, τρως, ξεκουράζεσαι, φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση Κονιόρδος. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και αύριο κληρώνουμε ένα νικητή που θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Τι άλλο θέλετε? Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936 10 10 22, Venturis Ferries, και το ονοματεπώνυμό σου.
2: Λοιπόν, σήμερα δεν ξεχνιόμαστε, έχει Eurovision και Αντιγόνη, ο δεύτερος ημιτελικός Eurovision Vibes. Παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα μέλη της το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας λοιπόν στο στίχημαν.gr, σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανοίξει, σου ανοίγει, σου ανήκει. Είπα τρία ρήματα διαφορετικά. Έχω απέναντί μου
1: το αυτό Γρηγόρη.
2: Το θέμα, ναι. Στίχημαν λοιπόν, η στιγμή σου ανήκει. 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Έχεις καναπέ και θέλεις να τον δώσεις?
3: Σφαίρα Courier.
4: Έχεις μόλι μίξερ και θέλεις να τον δώσεις?
3: Σφαίρα Courier.
2: Ψάχνεις για καινούργια σχέση?
3: Σφαίρα Courier. Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου?
4: Σφαίρα Courier.
5: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα της αγάπης. Μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγές πραγμάτων, πράγματα που δεν μας διαφέρουν, που δεν τα θέλουμε πια, που είναι στο σπίτι, πράγματα που σε κάποια άλλη οικογένεια κάποιος άλλος θα τα χρησιμοποιήσει και θα είναι πολύ πολύ ευτυχισμένος. Νάνση, έχεις να μου πεις δύο-τρία πραγματάκια που έχουμε ή που θέλουμε? 2-11-7-0-0-7-9-31, συγγνώμη, πάρτε τηλέφωνο και 9-32, ζητήστε ό,τι θέλετε, χαρίστε ό,τι θέλετε. Δεν δεχόμαστε χρήματα, δεν έχει καμία σχέση με χρήματα, μόνο με αντικείμενα που χαρίζει ο ένας τον άλλον. Μην ντρέπεστε το να ζητήσετε. Όλοι μπορεί να βρεθούμε σε αυτή τη φάση. Είναι η εποχή που άλλος δίνει, άλλος παίρνει, μπορεί να γίνεται αντίθετο. Αυτά είναι η ζωή. Αλλά τώρα αυτό δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Τι μπορούμε, τι έχουμε, Νάνση?
2: Έχουμε τον Γιάννη από το Μενίδη που θέλει στεγνοτήριο ρούχων, την Ελένη από την Πάτρα που θέλει μια πρέσα για τα μαλλιά της, τον Άκη που θέλει ένα παιδικό αυτοκίνητο, τον Κώστα που θέλει ηλεκτρική κουζίνα για τη Χαλκίδα. Ο Σεραφείμ από τον Πειραιά θέλει ένα διπλό κρεβάτι. Ο Μπάμπης από την Καστοριά θέλει ένα πλυντήριο πιάτων. Και η Χριστίνα θέλει το σπίτι της Γκάμπη.
0: Μάλιστα.
2: Μάλλον,
0: λοιπόν, πάμε πιστεύει. Παρακαλώ να βγούμε στον αέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία μου. Πώς σας λένε?
6: Ηλιάνα με λένε.
0: Γεια σου, Ηλιάνα μου. Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα σε αυτή τη στιγμή? Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Daily Courier, να το πω σε αυτό το σημείο, που αφιλοκερδώς αυτή η εταιρεία μεταφέρει ό,τι μπορεί, δεν ζητάει χρήματα, ό,τι μπορεί να βοηθήσει το κάνει από την καρδιά της. Είναι η Daily Courier με 4,9 βαθμολογία στην Google, παρακαλώ. Και πρέπει να σας πω ότι επειδή κάποιες εταιρείες μας έχουν πολύ στεναχωρέσει για τον τρόπο που φέρονται, για δοκιμάστε κάτι καινούριο όπως είναι η Daily Courier, να σας αλλάξει λίγο τον τρόπο. Τα πηγαίνουν όλα μέσα σε 24 ώρες εκτός από μερικά νησιά που είναι πολύ μακριά και δεν τα καταφέρνει. Και σε 7 δευτερόλεπτα απαντάει άνθρωπος και όχι υπολογιστής. Αυτά τα είπα, σας ακούω.
6: Λοιπόν, καταρχάς είναι φοβερό αυτό που κάνετε, μπράβο σας.
0: Είναι φοβερό αυτό που κάνετε κι εσείς. Εμείς είναι μια ιδέα και απλά είμαστε μεσολαβητές.
2: Πώς να μιλήσει?
0: Μιλάει πολύ όμως, κοπέλα, και δεν προλαβαίνω να μιλήσω εγώ.
6: Έχουμε να δώσουμε έναν διάδρομο.
0: Τι διάδρομο?
6: Ο οποίος είναι επαγγελματικός.
0: Αυτά δεν είναι, αυτά δεν είναι καλά δώρα. Αυτά είναι δώρα που σε βάζουν και κουράζεσαι.
6: Τον είχαμε αγοράσει για προσωπική χρήση, στο σπίτι δηλαδή εμείς τον λειτουργούσαμε.
0: Και εγώ θέλω να χαρίσω ένα διάδρομο, θέλω κάποια στιγμή το. Που είναι εκεί πέρα και τον βλέπω, αλλά τώρα δεν θέλω ακόμα. Αλλά εύχομαι μια μέρη να μου πει να το δώσουμε αυτό το διάδρομο.
6: Θα σας τον στείλω και φωτογραφία.
2: Σε ποια περιοχή είσαι, Ηλιάνα?
6: Θα σας πω τώρα, εγώ μένω στο Κερατσίνη, απλά τον έχουμε σε μια αποθήκη που είναι στον Ασπρόπυργο.
0: Ηλιάνα μου, τώρα ξέρετε, στεναχωριέ μου, δεν θέλω να πηγαίνω το μυαλό μου στο πονηρό. Αλλά είναι επαγγελματικός διάδρομος, άρα κοστίζει και πολύ, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, εντάξει, δεν είναι καινούριος, δηλαδή θέλω να πω δεν τον έχουμε, τον έχουμε αρκετά
0: καλά
6: χρόνια.
0: Κάνετε.
6: Απλά νομίζω ότι για έναν άνθρωπο που μπορεί να θέλει να στήσει έτσι κάτι δικό του, κάτι λίγο πιο... με τέλος πάντων πιο απλά πράγματα, νομίζω είναι μια χαρά.
0: Όχι, ωραίο, είναι απλά, ξέρεις, σκέφτομαι να το θέλει κάποιος που θα το χρησιμοποιήσει και όχι κάποιος να το πάρει και να το πουλήσει. Γιατί εγώ στο μυαλό μου πολλές. Δεν κατάλαβες. Λέω, έχω καμιά φορά στο μυαλό μου κάποιος μπορεί να σκεφτεί πονηρά, λέω τώρα, σου λέει, αφού είναι επαγγελματικός και είναι καλός, θα τον πάρω, θα του δώσω ένα ποσό και θα τον πουλήσω και θα βγάλω λεφτά. Δηλαδή, κατάλαβες, πηγαίνει εκεί το μυαλό μου, σκέφτομαι πονηρά, γιατί έχουν γίνει διάφορα τέτοια έτσι, πράγματα κατά καιρούς.
6: Και έχω στεναχωρηθεί. Δεν κάνει. Απλά είναι αρκετά βαρύς. Δηλαδή, δεν είναι για έναν άνθρωπο που θα τον πάρει και θα πει ένα μήνα. Μάλιστα. Και δύο θέλω να τον έτσι.
0: Ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν είναι σε επαγγελματικό. Μήπως θυμάσαι πόσα κιλά, μέχρι πόσα κιλά μπορεί να σηκώσει, γιατί πηγαίνει μετά.
6: Όχι, είναι επαγγελματικό.
2: Είναι επαγγελματικό.
0: Σωστά, οπότε δεν έχει θέμα.
6: Δεν νομίζω ότι έχει θέμα. Θα ήθελα να ζητήσω και κάτι.
0: Βέβαια, το όνομα Ηλιάνα, είπαμε.
6: Ναι, Ηλιάνα.
0: Έλα, Ηλιάνα μου.
6: Αν υπάρχει ένα το πανί τη τέντα.
0: Βεβαίω υπάρχει. Τι ωραίο δώρο αυτός ο άνθρωπος. Δεν συναισθήμησε με το παιδί αυτό.
6: Ναι, και να μην υπάρχει δηλαδή να μας φαίνεται στην επικοινωνία, γιατί είμαστε και εμείς στο Κερατσίνι στον Πειραιά.
0: Πάρα πολύ. Οπότε... Μα το παιδί δεν ήθελε να πούμε ούτε καν τη φίρμα του μαγαζιού του για να πει κάνει διαφήμιση ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι 10 πανιά δώρο και δεν μας είχε πει. Ωραία, Ηλιάνα, μιλάς με την Άνση. Θα σε πάρει τηλέφωνο η Σοφία που τηλεφωνεί για να σου δώσει και το τηλέφωνο του ανθρώπου με την τέντα. Και μακάρι να βρεθεί κάποιο πραγματικά άνθρωπο που θα χρησιμοποιήσει τον διάδρομο για να πάει σε κάποιο καλό σπίτι, έτσι εννοώ, δηλαδή σε κάποιον καλό που δεν το κάνει κρεμάστρα.
6: Ναι, μακάρι, μακάρι.
0: Ωραία, σου δίνω την Άνση. Φιλιά πολλά, γεια σου, Ηλιάνα μου.
6: Καλά, γεια σου.
0: Γεια χαρά. 2-11-7-0-7-9-31-9-32. Επόμενο τηλέφωνο, καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε.
5: Μια χαρά.
0: Γεια σου, Βίκη.
5: Εγώ θα ήθελα κάτι.
0: Τι θα θέλατε, αγαπητή Βίκη?
5: Μία χύτρα έδινε μία χύτρα.
0: Μία χύτρα.
5: Δώρο στη μαμά μου.
0: Βεβαίως. Μισό λεπτό τώρα, γιατί η Νάνση είναι.
1: Είναι απασχολημένη τηλεφωνήτρια.
0: Ναι. Μία χύτρα, Νάνση, κυρία. Το όνομα, πώς είπαμε, το δικό σας?
5: Βίκη.
0: Κυρία Βίκη. Κυρία Βίκη, ζητάει μία χύτρα. Είχαμε μία χύτρα, Νάνση, κάποια στιγμή?
2: Όχι.
0: Όχι. Δεν μας είχε δώσει μια κυρία μια χύτρα, δεν το
1: είχαμε. Κάτι θυμάμαι και εγώ για μια χύτρα.
5: Την προηγούμενη Πέμπτη.
1: Ναι. Α, έλειπε η Νάνση την προηγούμενη Πέμπτη.
0: Έλειπε η Νάνση, αλλά είχε δώσει μια χύτρα μια κυρία που λέγαμε εμείς ότι τη φοβόμαστε τη χύτρα, ναι, και όλα αυτά. Ναι. Μήπως τη δώσαμε?
2: Ναι, δεν την έχει γραμμένη.
7: Η Σοφία θα το έχει κρατήσει.
0: Η Σοφία θα το έχει κρατήσει.
2: Τη δώσατε την προηγούμενη Πέμπτη?
1: Δεν θυμόμαστε.
0: Όχι, χύτρα δεν δώσαμε.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Ωραία, να σας πω, Παναγή, πάρε λίγο το τηλέφωνο της κυρίας και άμα είναι μόλις βρούμε τη χύτρα θα την πάρουμε τηλέφωνο να πάει να την πάρει. Μισό λεπτό να μιλήσετε λίγο με τον Παναγή για να κρατήσετε το τηλέφωνο. Να είσαστε καλά.
2: Υπάρχει.
0: Α, τέλεια. Ωραία. Άρα η χύτρα.
5: Για ό,τι κάνετε.
0: Να είστε καλά. 1, 2, 3, κατοχυρώθηκε στην κυρία μια χύτρα. Πολύ ωραία. Πολύ τη φοβάμαι τη χύτρα. Η Νάση δεν φοβάται. Εγώ μόνο στα
2: λέω. Εγώ μόνο με χύτρα μαγειρεύω.
0: Σκεφτείτε, Νίκο, έτσι όπως κάνει. Ψάθιμωμένη είναι να.
2: Όταν κάνει σουτ, σημαίνει ότι αρχίζει και δουλεύει και μετά χρονομετρά. Πόση ώρα είναι και εγώ ξέρω. Το ξαναβάζει, δεν είναι τίποτα.
0: Καλημέρα στη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σα. Γεια σα, εσεί που κρατάτε το τηλέφωνο στο χέρι. Γεια σα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
8: Καλά, εσείς?
0: Μια χαρά. Τι γλυκιά φωνούλη είναι αυτή, πώς σας λένε?
8: Με λένε Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη. Από πού τηλεφωνείς?
8: Αυτή τη στιγμή είμαι σαν σπρόπριγο.
0: Πολύ ωραία.
8: Ωστόσο, γενικά πέφτει.
0: Πέφτει. Πολύ ωραία. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για σένα?
8: Άκουσα την κοπέλα που έδινε πριν τον διάδρομο.
0: Τον θέλεις?
8: Ναι.
0: Είσαι της γυμναστικής?
2: Πώς τη λένε τη φίλη μας?
0: Ελένη. Είσαι της γυμναστικής?
8: Έχω ξεκινήσει τώρα.
0: Ναι.
8: Είμαι σε μια καλή προσπάθεια.
0: Άντε, μακάρι, σου ευχόμαστε καλή δύναμη.
8: Ξέρεις,
0: θα σου πω κάτι, χωρίς. Δεν έχω καμιά κακή διάθεση προς Θεού. Να ξέρεις ότι ένας διάδρομος σε ένα σπίτι καταλαμβάνει πολύ χώρο. Και επίσης πάρα πολλές φορές καταντάει κρεμάστρα από διάδρομο. Δηλαδή, γιατί στο λέω αυτό, με το καλό να το πάρεις από τα βάθη της καρδιάς μας, αλλά πραγματικά πρέπει να έχεις πολύ πείσμα και αγώνα. Δηλαδή, αν δεν το έχεις πάρει απόφαση, τότε θα σε παρακαλούσα κάτι, εγώ προσωπικά, να τον πάρεις με το καλό, αλλά αν δεις ότι δεν τον χρησιμοποιείς, θέλω να μας ξαναπάρεις ένα τηλέφωνο και να μας πεις, παιδιά, εγώ τον πήρα, προσπάθησα, έκανα, αλλά δεν τον χρησιμοποιώ τόσο πολύ. Να το δώσουμε σε κάποιον άλλον που ίσως να το χρειάζεται περισσότερο.
8: Φυσικά. Ελπίζω να πάει καλά.
0: Ελένη, στο εύχομαι.
2: Δεν την κόβει την προσπάθεια. Θέλει η Ελένη το διάδρομο, θα τον πάρει. Δώσε μου το τηλέφωνο να μιλήσουμε μαζί.
0: Ελένη, καταλαβαίνει τι λέω. Ελένη μου, κατάλαβε τι είπα.
2: Έλα που θε να ανοίγει κουβέντα για όλα.
0: Όχι, θέλω να.
2: Έλα, πάμε να δουλέψουμε.
0: Ξέρω πώ καταντούν οι διάδρομοι. Έχουμε πάρει κι εμεί ένα διάδρομο, Ελένη, με την προπόθεση να κάνει κάθε μέρα η Νάνση.
7: Δεν υπάρχει Ελένη.
0: Ναι, τι κάνει.
1: Πως κάνει όταν λείπεις, ρε παιδί.
0: Ναι, κάνει τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου και μετά ξανακάνει 17 Ιουλίου.
9: Ναι, αλλά τον θέλει εκεί να τον ευλέπει.
0: Αυτό είναι το κακό. Και εμένα έτσι με θέλει. Απλά για να με βλέπει.
2: Στο στολίδι του σπιτιού μας.
0: Εμένα και το διάδρομο. Θέλει να μας βλέπει εκεί πέρα. Άστο να πάει στο καλό στην αρχή. Δώσ' τον δώρο.
2: Έλα ρε Γρηγόρη, τώρα τελείωνε.
0: Λοιπόν, πάμε. Πόμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, τι κάνετε?
10: Μια χαρά.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε για σας?
10: Έχω να δώσω κάποια πράγματα για ένα μωράκι. Είναι ένας μάρσιπος, ένα πανάκι.
2: Πώς σας λένε, πώς σας λένε?
10: Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα. Ένας μάρσιπος, Παναγία, που τα ξέρεις αυτά για μωρά. Ο μάρσιπος που είναι ωραίο, ο μάρσιπος, το κρατάς μπροστά το παιδί. Άλλο?
10: Ναι, κάποια ρουχαλάκια για κοριτσάκι είναι κυρίως.
0: Μέχρι πόσο δηλαδή μιλάμε, για μηνών?
10: Μέχρι ενός περίπου.
0: Μάλιστα. Ρουχαλάκια για ενός έτους, γιατί μας έχει ζητήσει μια κυρία για κοριτσάκι 10 χρονών για ρούχα.
2: Άσχετο, αλλά είπες να το αναφέρεις.
0: Ναι, ναι, μας με ακούσει κάτω και κάποιος και τον πάει τηλέφωνο. Λοιπόν, ενός έτους, ναι, μάρσιπο, ρουχαλάκια.
10: Ναι, και είναι γενικώς έτσι, είναι και άλλα πραγματάκια μέσα, κάτι παιχνιδάκια.
0: Ωραία,
10: έτσι, όλα.
0: Άρα μιλάμε για μωρό.
2: Αν λοιπόν έχουμε κάποια μαμά ή κάποια κοπέλα που ετοιμάζεται να γίνει μαμά και περιμένει κοριτσάκι, είναι μια χαρά, είναι σε καλή κατάσταση τα πράγματα?
10: Ναι, ναι, ναι.
2: Τέλεια.
10: Πολύ. Είναι όλα σε καλή κατάσταση.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά ζευγάρια.
2: Περιοχή που είστε? Δεν ρωτάς τα βασικά.
10: Είμαι ψυχικό.
0: Ψυχικό. Ψυχικό. Πολύ ωραία. Θέλω να πω ότι παιδιά, πολλά ζευγάρια εκεί έξω που τα βγάζετε δύσκολα πέρα, μην ντρέπεστε να πάρετε ρουχαλάκια και εσείς μετά να τα δώσετε κάπου αλλού. Γιατί τα μωρά ανά εβδομάδα, ανά μήνα θέλουν και άλλα ρούχα. Οπότε πάμε ένας να βοηθήσει τον άλλον να γλιτώνουμε χρήματα σε μια δύσκολη εποχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάτε με τον Παναγί.
10: Θα ήθελα να ρωτήσω και αν υπάρχει ακόμα κάποιο πανί για τέντα.
0: Βεβαίως. Μας είχε δώσει 10.
2: Ένα την εβδομάδα μας είχε πει.
0: Τι είναι αυτά που λες, δώσε στον άνθρωπο, δώσε τη γυναίκα τώρα που πήρε τηλέφωνο εδώ πέρα.
9: Δηλαδή,
0: δώσε
9: και
0: εσύ.
2: Γράψε το, τι με το
0: γράψε το λίγο, βάλε το τέντα, ναι. Και
2: θα γραμματέα βου.
0: Γράψε και τέντα για την κυρία. Πώς είπαμε το όνομά σας?
10: Αλεξάνδρα.
0: Κυρία Αλεξάνδρα, θα σας γράψουμε εδώ και μια τέντα να μιλήσετε κι εσείς.
9: Τέντα, γράψε.
10: Τέλεια, ευχαριστώ
0: μια χαρά.
10: Πολύ.
0: Μισό λεπτό, μην κλείστε να μιλήσετε με τον Παναγί. Πολύ ωραία. Να σας πες καμιά αναφορά μέχρι να πάρουμε το επόμενο τηλέφωνο που έχουμε ξεχάσει και από χθες.
2: Θα σας πω λοιπόν, Green Cola, παιδιά, το 2012 στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green Cola γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green Cola, Green Cola χωρίς καφέινη, πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσινάδα, Green γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Roddy Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic.
0: Σε πούμε.
2: Κόλλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Τέλεια. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Γρηγόρη.
0: Γεια σας κύριε με την ωραία φωνή. Τι κάνετε?
11: Αδερφέ μου, τι κάνεις?
0: Καλά, ποιος είναι?
9: Ο Σάκης.
11: Λοιπόν, είχαμε συναντηθεί το καλοκαίρι,
0: ναι,
11: και φάγαμε δίπλα-δίπλα.
0: Πού, στην Λαφώνησο?
11: Όχι,
0: πού?
11: Στην Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα, άρα Καλαμάτα, ωραία.
9: Δεν σας θυμάται, εγώ σας το λέω σίγουρα.
0: Κάτι να θυμάμαι, άμα τον δω θα τον θυμηθώ. Τώρα μπορεί να δω.
9: Ελπίδα.
11: Παναγή.
9: Έλα.
11: Θες να βάλουμε ένα τύχημα, θα θυμηθεί?
0: Άμα πρόσεξε, θα μου πει και μπορεί να το θυμηθώ.
9: Για πες.
11: Επειδή πετάγεσαι συνέχεια.
0: Μα πετάγεται συνέχεια.
9: Αγγλιά μου, λοιπόν, δεν πετάγομαι. Πληρώνομαι, λοιπόν. Συμπαρουσιάζω. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
11: Ναι, ναι. άκου λοιπόν να μαθαίνεις από τους γυριότερους.
0: Α,
11: ναι.
0: Μπράβο.
9: Για πες, παππού.
11: Ο Γρηγόρης έκανε κάτι που ούτε θείος δεν θα το έκανε.
9: Τι έκανε το πουλάκι μου πάλι?
11: Γρηγόρη, θυμάστε την κίνησή σου και λες, σου λέω μα και μου λες πες ότι το έκανε ο θείος από το χωριό.
0: Α, θυμήθηκα, ναι, αλλά δεν χρειάζεται να πεις τίποτα τώρα, εντάξει.
11: Δεν θα πω τίποτα καλά, άλλο, είσαι καλά. Είσαι
9: γιατί το είπες για να μας αφήσετε έτσι?
0: Ναι ρε φίλε, τι σε νοιάζει τώρα τι έκανε? Είπε κάτι ο άνθρωπος που θυμήθηκε και του φάνηκε...
9: Πες τι έκανες.
0: Τίποτα. Τίποτα.
11: Ωραία, κάτσε για να του πω.
9: Ένα μας φύγει απορία.
0: Αυτό, κέρασα από ένα παγωτό και εκεί πέρα που ήταν όλοι μαζί.
9: Λέτε ψέματα, δεν με κοροϊδεύετε.
0: Λοιπόν, αδερφέ, τι θα ήθελες? Θα ήθελες κάτι να ζητήσεις, κάτι να πάρεις? Θα τα ξαναπούμε, σίγουρα θα μας φέρει η ζωή κοντά κάποια στιγμή.
11: Σίγουρα θα μας φέρει, γιατί τους καλούς ανθρώπους τους φέρνει.
0: Να είσαι καλά. Καταρχάς, να πούμε ότι είμαστε σε ένα αγαπημένο εστιατόριο στην Καλαμάτα, Νάνση, που πηγαίνουμε να τρώμε.
2: Στο Βασίλη.
0: Κάτω εκεί που έχει τα απταρότερα φαγητά στην Ελλάδα, η ταβέρνα αυτή. Να το πούμε. Ναι, ναι, μαγειρεύει η γυναίκα του, είναι συγκλονιστικό.
9: Δεν με έχει πάει μια φορά.
0: Ούτε θα σε
11: πάω. Παναγία, αξίζει να σε πάμε, ρε Παναγία, σε πάμε.
9: Δεν με έχει πάει όμως.
0: Γιατί αρβωνιαστικιά μου είσαι για να σε πάω?
9: Γιατί μόνο την αρβωνιά ραμπά.
0: Βέβαια, τι απηγαίνω. Λοιπόν, Βασίλη μου, λέω.
9: Θωμάς.
11: Νίκος.
0: Έλα Νίκο μου, καλημέρα, τι γίνεται.
11: Καλημέρα, καλά, όλα καλά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Ξέρω ότι αυτό που θα ζητήσω είναι λίγο τρελό.
0: Δεν πειράζει, ζήτω.
11: Αλλά εγώ θα το ζητήσω.
0: Βεβαίως.
11: Είμαι αυτός που κέρδισε τα εισιτήρια.
0: Ποια
11: για την Κυριακή.
12: Πώς τα κατάφερες ρε φίλε και πήρες τηλέφωνο ενώ μιλάμε τώρα στο Instagram.
11: Νικόλα, τα βλέπεις τώρα τι γίνεται.
12: Πώς γίνεται και το κάνεις αυτό. Τώρα
9: ποια εισιτήρια,
12: τώρα.
9: Εισιτήρια ρε παιδιά.
12: Α, ποδοσφαιρικό αγώνα κέρδισε από το.
9: Από την Πειραιώς.
12: Δεν θυμάμαι τώρα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
11: Από το στοίχημαν.
9: Από το στοίχημαν. Μάλιστα. Στίχημαν. Okay.
0: Ναι.
11: Λοιπόν, ναι. Είναι δύο τα εισιτήρια. Αλλά εγώ θέλω να πάρω και τους μικρούς στο γήπεδο.
0: Οπότε,
11: α, λοιπόν, ναι. Γίνεται για άλλα δύο.
0: Για άλλα δύο εισιτήρια να μας δώσει κάποιος για το ΑΕΚ ΠΑΟΚ την Κυριακή.
11: Είναι από το στοίχημα, ναι.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Τώρα το, ξέρεις, δεν ξέρω καθόλου από αυτά. Δεν ξέρω δηλαδή που μπορούμε να βρούμε. Οπότε εσύ θέλεις να πάτε οικογενειακός από ό,τι κατάλαβα να το ζήσετε έτσι παρέα.
11: Θέλω να πάω με τον μπαμπά και τους γιους.
0: Τέλεια. Φανταστικό είναι
2: τώρα
0: αυτό.
2: Τώρα να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο για να μας πάρουν τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Μήπως θέλεις να δώσεις το Insta σου να σου στείλουν κατευθείαν να κάποιος
0: θέλεις
2: έχει.
0: Μήπως να δώσουμε στον αέρα το Instagram
2: δεν
0: με
2: θα
0: Νίκο.
2: Θα προλάβουμε τώρα να σου το υλοποιήσουμε.
11: Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Ωραία. Δώστε το.
0: Για πες στον εσύ αέρα το Instagram σου.
11: Νίκος Θεοδωράτος.
0: Νίκος Θεοδωράτος.
11: Ναι, ναι, ναι.
0: Νίκο, υπάρχει το, έτσι με μία λέξη στα λατινικά.
12: Είναι Νίκ Θεοδωράτος, είναι με νι γιώτα κάπα. Αυτό είναι το
0: Νίκ. Νίκ γιώτα κάπα. Νίκ Θεοδωράτος. Αν λοιπόν μπορείτε λίγο να βοηθήσετε μια ωραία παρέα, μπαμπάς. Ο παππούς, μπαμπάς και δύο παιδιά, ωραία παρέα είναι αυτή. Αυτές είναι οι παρέες που δεν ξεχνιούνται ποτέ αυτές οι παρέες. Βοηθήστε τον Νίκ να ζήσει την εμπειρία. Θέλει δύο εισιτήρια για το ΑΕΚ ΠΑΟΚ της Κυριακής. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ που πήρες τηλέφωνο.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να τα ξαναπούμε, φίλε, και να πιούμε έτσι μια ρετσίνα μαζί να το διασκεδάσουμε.
11: Γιατί όχι, γιατί όχι.
0: Χάρηκα μακάρι. Πολύ, χάρηκα πολύ. Να σε καλά.
11: Και να βάλουμε και στην παρέα μας τον Παναγή.
0: Α, τον Παναγή, μακριά από τον Παναγή. Εδώ πάμε να τελειώσει να φύγουμε να μην τον ξανά. Να δω, φιλιά. Γεια σου Νίκ, γεια σου αδερφέ μου.
9: Πεθαίνει χωρίς εμένα, παιδιά.
0: Λοιπόν, να μιώμε μια καλημέρα και στην Betabet, παιδιά, που είναι εδώ κοντά μας και δίνει τη συσκευή μας 300 ευρώ στην κλήρωση 29 του μηνός. Να θυμάστε ότι ό,τι σας συμβεί σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη ζωή, στο θέμα υγείας, 24 ώρες το 24ωρο, η Betabet είναι εκεί για να σας βοηθήσει. Από το μικρό σπάσιμο στο δαχτυλάκι μέχρι τα πιο σοβαρά. Είναι η εταιρεία που έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, 4 μαγαζιά φυσικά. Αλλά και 24 ώρες το τηλέφωνο. Έτσι, από οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά μαξίδια. Μακάρι να μην τους χρειαστείτε ποτέ. Το εννοώ αυτό που λέω. Και οι ίδιοι το εννοούν. Θα μου πείτε τώρα επιχείρηση είναι. Αλλά επειδή η ζωή, ας μην γελιόμαστε, είναι γεμάτο δυσάρεστες περιπτώσεις. Ξέρουν πάρα πολύ καλά και αυτοί και γι' αυτό και τους αγαπάει πολύ ο κόσμος πόσο βοηθούν. Κουρτίου 14 στο Γαλάτσι. Λαϊκό νοσοκομείο, Σωτηρία, Ερυθρός Σταυρός απέναντι και σύντομα στο Σεισμανόγλιο. 6936-10-10-22 Betabet. Και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση.
9: MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Από εκεί είναι το αυτοκίνητό μας, το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση. Και τώρα καλούμε για να μπει ακόμη ένα στην κλήρωση.
2: Μόλις πήγα να πω, δεν απαντάει. Λες παρακαλώ. Ελπίζω να είσαι έτοιμη και να έχεις καταλάβει ποιοι είμαστε και τι σε θέλουμε.
13: Και πού πάμε.
14: Δεν σας ακούω καλά.
0: Ναι, από το ΕΦΚΑ παίρνουμε.
9: Χρωστάτε, μανδάμ.
14: Μισό λεπτό να βγω στο μπαλκόνι γιατί δεν έχω καλό σήμα.
2: Βγες στο μπαλκόνι, ναι.
13: Στα βουνά.
2: Εσύ μας ακούς.
14: Σας ακούω.
9: Τέλεια.
13: Ναι, γεια σας.
0: Το κωδικό θέλουμε, το κωδικό.
14: 98.
0: Πόσο, πάμε. Πόσο.
2: 86-98 αυτό είπε.
0: Αυτό είναι, ναι.
2: Μπράβο, Διονυσία!
9: Μπήκε στην κλήρωση.
0: Μπήκε στην κλήρωση. Διονυσία, μπορεί να ξημερώσει ένα πρωινό με ένα αμάξι σε λίγες μέρες, δεν είναι δικό σου.
14: Άντε να δούμε, θα θέλω να σας πάρω να πάμε βόλτα.
0: Εννοείται. Όχι, εμένα αυτό να πας βόλτα με αυτούς που αγαπάς πάρα πολύ. Με ένα κουτί γλυκά θέλουμε να φέρετε μόνο άμα κερδίσετε κάτι.
9: Αλμυρά, αλμυρά καλύτερα.
0: Η αλμυρά. Διονυσία μου, φιλά και πολλά. Καλημέρα να έχει.
9: Γεια σου, Διονυσία.
0: Γεια χαρά.
9: Λοιπόν, ακούστε στα ωραία νέα, παιδιά. Ακούστε κάτι καινούριο. Ακούστε κάτι ωραίο, δεν ξέρω για εσάς, αλλά σοκαριστήκαμε όλοι με τον ελληνικό καφέ με γεύσεις. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιες γεύσεις στον ελληνικό καφέ. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και γεμίζει το στόμα, πόσο μάλλον αρώματα ο τόπος όλος. Λοιπόν, δοκιμάστε και τις δύο γεύσεις να μας πείτε ποια προτιμάτε. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί κερδίζουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο.
1: Στείλτε τώρα μήνυμα 19619 σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. MediaTel 0,34 ευρώ ανά SMS.
2: Λοιπόν, βάλε μας ένα τραγούδι από κάτω γιατί έχουμε να πούμε και πολλά.
0: Βάλε Μπιλιάνο που σαρώνει. Μπιλιάνο, σαρώνει. Το παρασέρα.
2: Ο ψηφιακός κόσμος λοιπόν δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον μπορούν να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια. Τόζι λοιπόν, δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια. Και μέσα από τις ενότητες κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104.54 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Eurovision Vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Που κάθε φορά ολοκληρώνει τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρει την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα το τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με το πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει.
1: Και συνεχίζεται ο μαραθώνιος. Αν ψάχνεις αντιγύρανση χωρίς ερεθισμούς, μόλις ανακαλύψαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ωρό και κρέμα προσώπου προσφέρει αορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα, δρά πιο ήπια, είναι ιδανική ακόμα και για τις ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις πρωί και βράδυ όλο το χρόνο.
0: Αυτό είναι το παρασέρα του Μπιλιάνο. Θα γίνει χαμός το καλοκαίρι. Ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο αρχίζει και γίνεται λίγο μια τρέλα. Ο δικός μας Μπιλιάνο εδώ από την Ελλάδα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν βγαίνουν μουσικάρες. Θα παίξει πολύ σε όλα τα κλαμπ σε όλο τον πλανήτη. Το λέω εδώ και τους DJ στην Ελλάδα να το πρωτοπάρουνε, να το παίξουνε. Αυτό είναι ο Μπιλιάνο με το παρασέρα και κάπως έτσι θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι. Ήταν η Νάνση Αντωνίου μαζί σας.
2: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Παναγής Τζορτζάτος.
1: Ήταν εκεί στο μακρινό Άγιο Δομήνικο ο Γιώργος Βιανός.
0: Και ο Νίκος Καλούδης. Λοιπόν, θα δώσουμε ένα ραντεβού σε 20 ώρες από τώρα στις 6 το πρωί που θα είναι ο Παναγής με τον Νίκο.
2: Τώρα έλα, που είπε Γρηγόρη, πάλι θες ανέφερε... να ανοίξεις κουβέντα, έχει πάει και 10.
1: Άντε βρε αγοράκι μου, άντε να πάμε σπιτάκια μας να τελειώνουμε, άντε. Μην κοιτάς έτσι.
2: Θα κάτσει με τη Βερίνα.
0: Νάνση, σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Νίκο,
1: εμένα.
0: Και εσένα σε ευχαριστώ.
1: Εμένα.
2: Και εμείς σε ευχαριστούμε που ήσουν.
1: Ναι, εμένα.
12: Ευχαριστούμε.
1: Ναι, εμένα. Θες να φύγω, να σου πω. Θες να λείψω μια εβδομαδούλα, να θυμηθείς πώς είναι.
0: Άκου, θα σου πω αλήθεια.
1: Θέλεις.
0: Άκουσε με να σου πω. Χαμήλωσε τα λίγο. Χαμήλωσε μπιλία να
1: βάλει.
0: Άκουσε με λίγο.
2: Μα σήμερα που βιάζομαι βρήκατε. Δηλαδή είναι δυνατό.
0: Μα δεν υπάρχει μια μέρα που δεν βιάζεσαι.
2: Έχω γυμναστική, τι να κάνω.
0: Εσύ μου κάθε μέρα βιάζεσαι.
2: Εσύ το λες αυτό για μένα.
0: Εσύ μιλάς.
2: Εσύ. Πρόσεξε, μαϊμού του Φαραώ. Γιατί θα φεύγει τις Παρασκευές και θα σε αφήνω μόνο σου με τον άλλον εδώ.
12: Σε αυτό έχεις δίκιο. Για τη γυμναστική μιλάω. Μας έχεις πρίξει με τη γυμναστική.
0: Μας έχεις πρίξει, ναι.
2: Και έχει άλλο άνθρωπο στο. Συγγνώμη, κατεβαίνω χθες κάτω και ήταν 5 κάμερες. Λέω σήμερα βρήκατε που έχω γυμναστική.
0: Σήμερα βρήκατε να κάνετε.
12: Κάθε μέρα έχεις βάλει γυμναστική. Γιατί το βάζει 10
0: και μισή. Κατεβαίνει για την Ολυμπιάδα.
2: Γιατί πρέπει να πάω εκείνη την ώρα.
12: Να
2: γιατί...
12: πας απογευματάκι.
2: Δεν μπορώ απογευματάκι. Δεν μπορώ. Έχω άλλες δουλειές.
12: Έχει άλλες δουλειές. Τι δουλειές έχει. Αντάλλαξε κάτι σαν άποδα.
2: Δεν γίνεται.
12: Μα τι θα πάει ο άνθρωπος βλάβη.
2: Το απόγευμα σήμερα έχω ψυχοθεραπεία. Για να σας αντέχω, έχω ψυχοθεραπεία.
12: Κάνει ο άνθρωπος μια προσπάθεια να χάσει κάτι κιλά. Το βράδυ θα μαγειρέψει.
15: Είσαι και άτυχος. Έπεσε τη μέρα τώρα Πέμπτη. Αν ήταν άλλη μέρα δεν έχει τίποτα άλλο το απόγευμα.
2: Την Τετάρτη έχω μαλλιά.
15: Κατάλαβε.
12: Την Τετάρτη έχει μαλλιά. Μία τα μαλλιά σα. Μία τα νίκια σα. Ο άνθρωπο τι θα κάνει.
2: Ποιο είναι ο γλώσσο, ζήτησα με τριτά να μου δώσει.
0: Να σου πει παρακαλώ, να μιλήσει μαλλιά γιατί αυτό το μονάει πάρα πολύ. Τον Νίκο, πε κάτι άλλο.
9: Έχω να χτενίσω τι μαλούρε μου, πε Νάντζι.
0: Άντε φιλιά και να θυμάστε κάτι.
2: Το νου σα.
16: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
17: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
16: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
17: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
16: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
5: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
13: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Σφαίρα 102-2.
16: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
17: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα 5η 14 του Μάη, 16 λεπτά μετά από τις 10, καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί εννοώ ότι θα πορευτούμε για το επόμενο τρίωρο μέχρι και τη 1 το μεσημεράκι. Ξυπνήσαμε λίγο με αυτή την άσχημη ψιλοβροχούλα σκεφτεί λίγο αυτό το αρρωστημένο πράγμα που πέφτει και λίγο σκόνη μαζί, που είναι και αυτή η ψυχάλα-ψυχάλα. Δηλαδή, ή βρέξε ή μην βρέξει καθόλου ένα πράγμα. Αυτό θα τα δούμε μετά του καιρού. Στην πορεία τουλάχιστον έχει ζέστη ακόμη. Το λες ότι έχει λίγο ακόμα ζέστη. Σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης, Τέλης, Θεράπων, Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος και Σιδέρης. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 122 που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες και έρχομαι.

0: Βρες το Sera Password, άνοιξε το γκαράζ, κέρδισε το αυτοκίνητο.
1: Άκου τι του λέει του τύπου.
2: Του λέει.

0: Αιγαίο και Άννα Βύση. Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι πρώτες μας επιτυχίες. 37 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, είναι Πέμπτη, 14 του Μάη. Μη Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Καφεδάκι να κεράσω. Γιατί ό,τι και αν φέρει η μέρα, υπάρχει μια στιγμή που είναι μόνο δική σου. Κάντε καλύτερη με ένα καφέ από τη Μικέλ Coffee Company, γιατί κάθε στιγμή αξίζει. Βεβαίως και κερνάω το καθημερινό σας καφεδάκι για έναν ολόκληρο μήνα. Αν θέλετε να κερδίσετε, λοιπόν, στέλνετε τώρα τη λέξη Μικέλ στο 6936 10122, στο Viber μας, και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Λοιπόν, θα βγούμε ένα μικρό break και έρχομαι να δούμε κίνηση καιρό και προγνωστικά για Eurovision.
1: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε,
10: είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
17: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
18: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
21: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και
22: Σφαίρα 102.2.
0: Υπέροχη και αγιέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα, 44 λεπτά. Μετά από τις 10 είναι 5η 14 του Μάη, με Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι για τη μία το μεσημεράκι να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Έχουν χαλαρώσει τα πράγματα. Αυτή την ώρα ο Κηφισός στην κάθοδο δεν θα κολλήσετε πουθενά. Στην άνοδο ψιλοκολλάει σε ένα σημείο και εδώ στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Από την άλλη Κηφισίας λίγο πριν και λίγο μετά το Δαχτυλίδι. Στο Μαρούσι κολλάει, επίσης κολλάει στο ύψος του Χαλανδρίου και λίγο στο ύψος του Ψυχικού και στα δύο της Ρεύματα Μεσογείων Κατεχάκη. Καθαρές, δεν βλέπω ας πούμε μεγάλη κινητικότητα. Στην Αλεξάνδρα, θυματικά και στα δύο τα ρεύματα υπάρχουν κάποια εκεί σημεία που κολλάνε. Βασιλή Σοφίας κλασικό σημείο κατά κόκκινη αυτή την ώρα. Τα υπόλοιπα βασιλικά όμως είναι κενά. Λίγο στην Αρδιτού έχουμε ένα κομματάκι. Λιουπόλος Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια ανοιχτά αυτή την ώρα. Και ο Πειραιάς ωραιότατος και η Λεωφόρος Αθηνών. Στην Αττική Οδό καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στην έξοδο για Λαμία του πεντάλεπτου. Μου φανταστείτε τώρα τίποτα το τρομερό. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, στην πόλη, στο βουνό, στη θάλασσα, στο νησί, στο χωριό ή με άλλα λόγια, όπου με όπου και αν βρίσκεσαι. Γίνεται, παιδιά μου, γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi, απολαύσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπε στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα μαθαίνεις στο cosmote.gr. Πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη, Γιάννη Πλούτερχο και στα Βέντο αναδρομικά και επιστρέφω να δούμε καιρό και Eurovision, γιατί γίνεται χαμός με τα στοιχήματα. Θα σας τα πω όλα εγώ και για τις θέσεις και τα εντός εκτός και αυτά. Δεν λαβαίνετε. Έτσι έχει μάθει, μας λέει.

Αναδρομικά. Αναδρομικά λοιπόν, γιατί τα ζόρια είναι περισσότερα από τις χαρές αυτή τη ζωή, νομίζω. Έτσι είναι ο κύκλος της ζωής, οπότε όταν τα περνάς με δικούς ανθρώπους γίνονται πολύ πολύ έτσι πιο ανάλαφρα. 4 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, είναι 5η, 14 Μαΐου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Η ΕΚΟ είναι στην παρέα μας και είναι μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης. Δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή με διπλάσιους smile πόντους για τα μέλη του ECO Smile. Η ECO Premium 98 λοιπόν, όπως λέμε, προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομίας και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ECO θα τα βρεις αυτά. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τα του καιρού. Απότομη αλλαγή με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες. Γενικά είναι μια αρρώστια αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται χθες 32-33 και σήμερα 25 και βροχές. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα έχουμε βροχές αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Μέχρι και το Σάββατο κάπως έτσι θα μας πάει. Άλλωστε, μας είχαν ενημερώσει με το ορολόγιο ότι θα αλλάξει ο καιρός. Στην Αττική πιο συγκεκριμένα, σχεδόν έθριος. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με μέγιστη θερμοκρασία τους 26 βαθμούς Κελσίου. 23 στη Θεσσαλονίκη, το ίδιο με τοπικές βροχές. Μακεδονία Θράκη 23 βαθμούς με βροχές. Νησιά Ιωνίου Ήπειρος, Δυτική Στερεά 24 βαθμούς πάλι με βροχούλες. Δεν ξέρω, λογικά σε όλη την Ελλάδα θα βρέχει, ναι. Όπως είπα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα μας πάει έτσι. Ενώ από Δευτέρα φαίνεται γενικά έθριος ο καιρός με βροχούλες πιο πολύ έτσι στα ορεινά. 6936-10-1022 το Viber, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, που είστε και από πού μας ακούτε. Θέλεις να ζήσεις το Be Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα? Η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival. Πήγαινε λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου, προλαβέ το, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Τον voucher Be Well Together με τη δύναμη της Zenith, αρμόδια αρχή, ΡΕΗ. Μικρή διακόπη και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Τι μου γράφει εδώ πέρα η Μαρία, ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα ρευλήμα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Είναι λίγο πριν τις 11 στον Σφαίρα 102,2.
3: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Δίος από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι!
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
7: Happy Mastercard Day!
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
6: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano.
7: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Σφαίρα 102-2.
12: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
13: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 6 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα, είναι 5η 14 Μαΐου και είμαστε παρέα εδώ στον Σφαίρα και θα είμαστε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Λοιπόν, έχει game night σήμερα, καναπέ, παρέα, μπάλα, πίτσα και όταν λέμε πίτσα λέμε πάντα football deal από τη L'Artigiano. Άκου να δεις άχαστο ρόστερ, είναι δύο πίτσες κλάσικο, 8 κομματιών και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο, μόνο με 17 ευρώ και 90 λεπτά του ευρώ. Μπες στο L'Artigiano.gr ή στο L'Artigiano app, παράγγειλε football deal και παίξε έξυπνα. L'Artigiano, έτσι τα λέμε. Πάμε τώρα να δούμε τα στοιχήματα, παιδιά. Της Eurovision, σήμερα είναι ο δεύτερος ημιτελικός και το Σάββατο επιτέλους είναι ο μεγάλος έτσι τελικός. Το περιμένουμε πώς και πώς, να δούμε τι θα κάνει και ο Ακύλας μας. Ήδη έχει κάνει χαμό στον πρώτο ημιτελικό. Εξακολουθούν. Πάμε να σας διαβάσω την πρώτη δεκάδα, λίγο στα στοιχήματα. Εν τω μεταξύ, έτσι όπως πανηγύριζε το πέρασμά του στον τελικό, έπαθε, τα είπε ο ίδιος ο Ακύλας, μια θλάση, λέει, στην πλάτη και πονάει. Αλλά όλα είναι καλά, δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Μια χαρά θα είμαστε στον τελικό του Σαββάτου. Στην πρώτη θέση στα στοιχήματα βρίσκεται ακόμη η Φινλανδία, το οποίο τραγούδι, ας σας πω την αλήθεια μου, είναι σαν να το έχω ξαναδεί 150 φορές στη Eurovision. Ωραίο τραγούδι, αλλά δεν μου έκανε κάτι. Δηλαδή είδα άλλες χώρες. Μου άρεσε η Ιταλία, μου άρεσε, η Δανία μου άρεσε αρκετά, η Πολωνία μου άρεσε που είχε φωνάρα αυτό το κορίτσι από άλλο πλανήτη. Η Φινλανδία λοιπόν πρώτη, δεύτερη η Ελλάδα μας με τον Ακύλα, τρίτη η Δανία, τέταρτη η Γαλλία, πέμπτο το Ισραήλ, έκτη η Αυστραλία, έβδομη η Ρουμανία, όγδοη η Ιταλία, ένατη η Μάλτα και δέκατη η Ουκρανία. Μέχρι στιγμής αυτά είναι τα προγνωστικά που έχουμε. Μέχρι στιγμής θα δούμε και στο τελικό του Σαββάτου. Να σας πω ότι έχω κάνει μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον Ακύλα, η οποία ανέβηκε χθες στο YouTube, στον Σφαίρα. Επομένως μπορείτε να μπείτε να δείτε το βίντεο. Λίγο πριν να χωρίσει για τη Βιέννη, τον πρόλαβα και μιλήσαμε πολύ πολύ όμορφο. Οπότε να μπείτε να δείτε έτσι όλα αυτά που μας είπε. Σε άλλα νέα, έχω να σου πω τώρα ότι αν θέλεις να πας στο Be Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα, μπορείς να το κάνεις, αρκεί να πας στα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, να ενημερωθείς και να λάβεις το voucher σου. Ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν θα πάρεις με κάθε αγορά εισιτήριου. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith. Να τρέξετε να προλάβετε, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο και σαν φεστιβάλ, αλλά αυτή η προσφορά που σας είπα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε με το λογαριασμό και έρχονται

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Πες το και εσύ, βρε πουλάκι μου, και ξανά και ξανά και ξανά. 35 λεπτά μετά από τις 11, είναι 5η 14 Μαΐου, η Μηβερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Έχει ανοίξει λίγο καιρός, τουλάχιστον έβγαλε ήλιο πάνω θεμάτων και αυτών. Ο κόσμος προχωρά μπροστά και μαζί του προχωρούν και οι επιλογές σου. Καφές με ποιότητα, με σύγχρονη προσέγγιση στην υγεία, με καινοτομία στις γεύσεις και με υπευθυνότητα προς το περιβάλλον. Μικέλ Coffee Company, Forward Thinking Coffee. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Η ΕΚΟ είναι στην παρέα μας. Καλωσορίζει το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιο Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile, με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην τη χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Διαβάζω εδώ, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει τώρα που ανοίγει και ο καιρός, 5 προορισμούς στην Ευρώπη με φθηνά αεροπορικά για μικρή εξόρμηση έτσι από την Ελλάδα. Μπορείτε να πάτε και ένα σουκού ή ένα που σουκού ανάλογα τώρα με τις δουλειές σας. Είναι η Βουδαπέστη, εντυπωσιακή πόλη με χαμηλό κόστος, θεωρείται ένας από τους πιο όμορφους αλλά και πιο οικονομικούς προορισμούς της κεντρικής Ευρώπης. Είναι συχνά πολύ προσιτές οι πτήσεις από Ελλάδα και έχει και νυχτερινή ζωή, έχει και τα λουτρά. Η πόλη συνδυάζει βέβαια και την όμορφη αρχιτεκτονική της αλλά και φαγητό χωρίς υπερβολικά έξοδα. Επίσης, το Βουκουρέστι, έχω πάει, είναι πολύ όμορφο, κοντά, οικονομικά και εύκολα να πας για που σου κου ό,τι πρέπει και για διμεράκι. Μπρατισλάβα επίσης, μικρή και ιδανική για city break, είναι προορισμοί που μπορείς να τους περπατήσεις μέσα σε 2 μέρες και να περάσεις και πανέμορφα. Η Βαλέτα, σχεδόν όλο το χρόνο ήλιο, παραμένει μία από τις πιο οικονομικές επιλογές για όσους θέλουν ήλιο και θάλασσα χωρίς υπερβολικό budget, λοιπόν. Η Βαρσοβία πανέμορφη, πανέμορφη. Ευρωπαϊκή εμπειρία με χαμηλότερες τιμές. Θα σας αρέσει πάρα πολύ η Βαρσοβία. Είναι μια πόλη που συνδυάζει ιστορία. Έχει και την παλιά και τη νέα πόλη. Σύγχρονη αισθητική. Πολύ ωραία μαγαζιά και για ποτάκι και για φαγητό. Ωραία εστιατόρια. Έχει και πολύ ωραία εμπορικά. Θα σας αρέσει η Βαρσοβία. 6936 10 102 2 είναι το Viber. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Η νέα γενιά σχεδιάζει το μέλλον με σύμμαχο το AI. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026 με θέμα από την ανθρώπινη συντεχνητή νοημοσύνη ολοκληρώθηκε με 2.000 μαθητές να παρουσιάζουν εντυπωσιακές ρομποτικές εφαρμογές. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ, στρατηγικό συνεργάτη τη εκπαιδευτική ρομποτική, στηρίζει για 12η συνεχόμενη χρονιά την καινοτομία και το ταλέντο των παιδιών. Και μόνο μπράβο μπορούμε να πούμε. Μικρή διακοπή και όταν επιστρέφω για να παίξουμε Σφαίρα Password, οπότε σας στέλνω alert και σήμερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Θέλω να μου πεις τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πεις 500 ευρώ θα σου δώσω.
3: Βουγιουκλάκη.
2: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
4: Όχι, ας το 500 ευρώ θα πάρει.
3: Πέντα και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
2: Όχι, όχι, όχι. Πολύ μακριά.
3: Τι.
2: Καροτσέρι, καροτσέρι. Και κάροτ και τσέρι.
5: Καροτσέρι, καροτσέρι.
1: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
0: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Party in the Park, Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
7: Φέρε τη φωτιά, φέρε το βυσσινό.
0: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Μικέλ Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Σφαίρα 102.2.
6: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
10: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
11: Οχ!
10: Ουπς! Ουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: προ-καλοκαιριού, προ-ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
10: Το Σφαίρα password είναι 2, 4, 2, 6.
11: Το Σφαίρα Password μόλις ακούστηκε στον αέρα, 45 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, είναι 5η, 14 Μαΐου. Είμαι η Βερίνα Βαγγέλου και σας λέω ότι από τώρα και για τα επόμενα 5 λεπτά μπορείτε να στείλετε τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα 6936 10 102, για να βγούμε σε λιγάκι να μιλήσουμε στον αέρα, να δούμε αν θα μου πείτε σωστά το Σφαίρα Password και εν τέλει αν θα μπείτε στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση, αυτή την αυτοκινητάρα που σας δίνουμε αξίας 22.550 ευρώ από την MG. Μέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, που όποιος το κερδίσει θα είναι καταπληκτικό, γιατί θα κάνει ωραία ταξίδια, θα ονειρεύεται έτσι, τι ωραία, θα φεύγετε μακριά με το αυτοκίνητο και θα κάνετε τα όνειρά σας, πραγματικά είναι τα πιο ωραία ταξίδια αυτά με το αυτοκίνητο. Ειδικά όταν είναι και πάρα πολύ ώρα να έχεις να οδηγήσει μέχρι ένα προορισμό. Αυτό είναι καταπληκτικό. Τέτοια ταξίδια λοιπόν σας εύχομαι σε όποιον ή όποια το κερδίσει. 5 λεπτά Σφαίρα Password και το στέλνετε στο Viber του Σφαίρα και σε λιγάκι βγαίνουμε στον αέρα να κάνουμε τα καθέκαστα. Ξέρετε τι έχω παρατηρήσει, ότι βραδιές με ματσάρες όπως σήμερα θέλουν σωστές τακτικές, δυνατό ρόστερ και σοβαρό pressing στην πίνα, ή πιο απλά θέλουν football deal από τη Λαρτιτζιάνο. Δύο πίτσες classic 8 κομματιών και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90 ευρώ του ευρώ. Μιλάμε για deal που αλλάζει το παιχνίδι. Μπες στο Lartigiano.gr ή στο Lartigiano app και παράγγειλε. Γιατί η Lartigiano δεν έχει αντίπαλο και για Eurovision. Έτσι δεν το συζητάμε. Εγώ σας είπα την Τρίτη στον ημιτελικό, είχα πάρει Lartigiano. Γιάννου, τι ωραίες πίτσες, μία με τρούφα, μία special, και πήρα και μία καρμπονάρα και πήρα και κρέπες με σοκολάτα και έγινε ένας χαμός. Τι είναι η αχαριστία? Να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Ο καθρέφτης» του Χάρη Πολίτη. Εκεί θα βρείτε πολύ σημαντικές αλήθειες για τη ζωή, γραμμένες πάντα χωρίς φίλτρο, γιατί αυτό είναι και το νόημα. Η αχαριστία πληγώνει και πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μία πράξη, αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα διαβάσετε στον καθρέφτη, σε ένα βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο κιόλας μήνας κυκλοφορίας και θα το βρείτε σε όλη τη βιβλιοπωλεία, εννοείται από τις εκδόσεις Διόπτρα. Χρήστος Μάστορας, Νίνο και Τζόζεφιν. Α, και ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Έρχονται για να μας συνεπάρουν και να μας οδηγήσουν στο Σφαίρα Password.

0: αυτές ακριβώς τις νύχτες, τις καλοκαιρινές, τις ωραίες που μυρίζουν για σεμί, που μένουν για πάντα χραγμένες στο μυαλό σου. Που λες, θα βγω μια βόλτα καλοκαιρινή το βράδυ και εν τέλει αυτή η βόλτα μπορεί να είναι από τις καλύτερες στη ζωή σου. Απλά πράγματα, δεν χρειάζονται έτσι παλαβομάρες και τίποτα extravagant. Όχι, ένα απλό περπάτημα. Κι όμως ρε παιδιά, κι όμως είναι ωραίο. Δεν ξέρω τώρα, καταλαβαίνετε. Έχετε καταλάβει αυτό που σκέφτομαι, έχετε πιάσει το vibe μου. Λοιπόν, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Στα 3 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12, 5 λοιπόν, 14 Μαΐου και ήδη πληκτρολογώ το τηλέφωνο που θα βγάλουμε σήμερα στον αέρα και θα δούμε αν θα μας το πει σωστά. Για να δω καλή. Α, βέβαια και καλή. Πάμε λίγο πεμπτούλα χαλαρή.
1: Ναι.
0: Μαρίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είναι καλά, δεν το πιστεύω.
0: Α, κι όμως πίστεψα το για την αλήθεια. Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά, πού
1: είναι? Και έχω συντονιστεί φουλ. Λέω, πρέπει να στείλω, δεν ξέρεις ποτέ.
0: Είδες. Και... πρέπει να τολμάμε, παιδί μου, να παίρνουμε ρίσκα. Αυτό είναι η ζωή. Ένα ρίσκο είναι η ζωή. Για πες μου, ρε Μαρινάκι μου, το σφαίρα
1: πάσου. Λοιπόν, είναι 24-26.
0: 24-26, είσαι ολόσωστη. Άνοιξες την πόρτα του γκαράζ και μπήκες στην κλήρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σου εύχομαι το κερδίσεις και σου εύχομαι τα καλύτερα γενικώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου,
1: καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, γλυκιά μου. Γεια σου. Τι ωραία. Τι ωραία. Και το Μαρινάκι στην κλήρωση και βγήκε ωραία με τη θετική της την ενέργεια. Έτσι μ' αρέσει όταν μιλάμε. Να μιλάμε και να είναι όλα θετικά γύρω-γύρω, γιατί εντάξει, τι να βγαίνετε και να λέτε ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μπήκα στην κλήρωση. Μόνο με, το έχετε καταλάβει. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα, γιατί έχω κι άλλο δωράκι να δώσω. Οπότε μείνετε εδώ και τα λέμε σε 2-3 λεπτά.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά, και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλού, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: 102.2.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά.
3: Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
1: Happy Mastercard Day!
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμό, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
14: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Σπυρό.
20: Τι είναι πάλι?
19: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
20: Δηλαδή?
19: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
20: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
19: Στο τένις.
20: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
19: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
20: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
21: Σφαίρα 102-2
22: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
23: Εσύ
2: Τέλειος, φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. 7 λεπτά μετά από τις 12 είναι 5η 14 του Μάη. Το Vox είναι στην παρέα μας, το delivery που τα σπάει, γιατί τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις και χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα σου καταστήματα. Γίνεται πιο κερδισμένος. Δεν γίνεται. Ήρθε η στιγμή για το δωράκι της ημέρας, Mar Beauty λοιπόν. Σας δίνουμε 4 προϊόντα από τη συλλογή της Mar Beauty. Είναι ένα. Αχ, Θεέ μου, τι έπαθε και κόλλησε. Ένα ελληνικό beauty brand της Μαργιαλίνας Μελιώτη ξεχωρίζει για τα προϊόντα μακιγιάζ και περιποίησης με σύγχρονη αισθητική, πρακτική χρήση και professional αποτέλεσμα. Mar Beauty θα το βρείτε και στα social και το .gr είναι και το site τους που μπορείτε να μπείτε να δείτε και να παραγγείλετε όλα τα προϊόντα. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Mar Beauty, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10122 και καλή επιτυχία. Όλοι πίνουν καφέ, αλλά εδώ σας θέλω, δεν πίνουν όλοι τον ίδιο καφέ. Γιατί όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, όταν η καθημερινότητα γίνεται απόλαυση, τότε και μόνο τότε καταλαβαίνεις τη διαφορά. Μικέλ Coffee Company, δοκίμασέ το και δεν θα γυρίσεις πίσω. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λιγάκι στα ζώδια.

0: ωραία καλημάνη και με ξόδεψες. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. 32 λεπτά μετά από τις 12, 5 λοιπόν, 14 του Μάη, μη Βερίνε Ευαγγέλου, φύγαμε για ζώδια. Κρύε, η μέρα σε βάζει σε φάση αποφάσεων. Κάτι που ανέβαλες καιρό τώρα ζητά ξεκάθαρη απάντηση. Ταύρε, σήμερα χρειάζεσαι ηρεμία και λίγο χώρο μακριά από έντονες κουβέντες και δράματα. Δίδυμε, η μέρα έχει εξελίξεις, νέα πρόσωπα και πληροφορίες που μπορεί να αλλάξουν το πλάνο σου. Καρκίνε, η μέρα σε κάνει να βλέπεις πιο καθαρά ποιος σε στηρίζει πραγματικά και ποιος όχι. Λιοντάρι, σήμερα μπορείς να κερδίσεις εντυπώσεις εύκολα. Μην φοβηθείς να δείξεις αυτό που αξίζεις. Παρθένε, μία μικρή αλλαγή μέσα στη μέρα μπορεί να σε βγάλει τελικά σε κάτι πολύ καλύτερο. Ζυγιά, η μέρα σε καλεί να βάλεις όρια εκεί που κουράστηκες. Να εξηγείς τα ίδια. Σκορπιέ, το ένστικτό σου λειτουργεί σαν ραντάρ. Κάτι που νιώθεις, δύσκολα θα πέσει έξω. Το ξότι, η μέρα φέρνει μια ευχάριστη αλλαγή ρυθμού. Πες ναι σε κάτι αυθόρμητο χωρίς πολλή σκέψη. Εγώ καιρε. Σήμερα μπορείς να οργανώσεις καλύτερα στόχους και υποχρεώσεις που είχαν ξεφύγει. Υδροχόε, μια νέα ιδέα ή συζήτηση σήμερα μπορεί να σου ανοίξει μια διαφορετική προοπτική. Και τέλος, ψάρι, μέρα σε κάνει πιο συναισθηματικό αλλά και πιο έτοιμο να αφήσεις πίσω ό,τι σε βαραίνει. Αυτά και με τα ζωδιάκια, μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλι.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ματσούντα ο Γιουτζίρο.
3: Εντάξει, τα θέλεις.
2: Επίσης το 1994 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανός συγγραφέας. Ενώ σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια ο Αμέρικο Βεσπούτσι.
4: Μεγάλη αδικία αυτό. Κάθε χρόνο το λέμε. Πρέπει να το πω, είναι πλέον παράδοση αυτό το αστείο. Αφού το λέγανε Αμέρικο Βεσπούτσι, γιατί δώσανε στη χώρα που ανακάλυψε το μικρό του και όχι το επίθετο να τη φωνάζουμε Βεσπούτσα.
1: Έξι με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
6: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
9: 5050
10: 1471
11: Ναι!
12: 1212
11: Μπράβο!
13: 1940
6: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
14: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
15: Αχα.
14: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
15: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
14: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
18: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
17: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
19: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
22: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
23: Τότε,
3: Το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
7: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
16: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
23: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
24: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
25: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
25: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
26: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
27: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
28: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
30: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102.2.
4: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά Οπς, άουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
11: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
10: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
11: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
10: Θανάση, πες μου κι άλλα.
11: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
12: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία. Είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
15: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ξύπνα! Ξύπνα!
2: Τι?
16: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
16: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
17: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
14: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
18: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο.
3: πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
19: Ε,
18: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
21: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
22: Σφαίρα 102.2.
23: Μία με τρεις. Μαρία Αντωνά.

0: Βρες το Sfera Password. Κέρδισε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

0: Πόσο υπέροχος είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φοβάμαι. Κρυφά εδώ στον Σφαίρα 102.2. Και η Άνοιξη είναι εδώ και μας προσκαλεί να ανανεωθούμε. Στα πολυκαταστήματα Άτικα θα βρείτε μοναδικές προσφορές έως 20%. Ανακαλύψτε αγαπημένα fashion brands και αμέτρητες επιλογές για κάθε στυλ έως στις 17 του Μάη. Και για τα μέλη μάλιστα μπόνους στη Aegean, κερδίστε διπλά μίλια εξαργύρωση στις αγορές σας. Αν ψάχνετε τρόπο για να φτιάξετε το κινητό σας, μία είναι η λύση. 2 στις 3 επισκευές μόνο στο Γερμανό γίνονται άμεσα και κατευθείαν το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου. Εξειδικευμένο πάροχο σέρβις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Ό,τι καλύτερο, όχι απλά σέρβις, μιλάμε τώρα σε άλλο level. Όποτε θέλετε, ό,τι και να έχει πάθει το κινητό σας, οποιαδήποτε στιγμή πάτε σε ένα κατάστημα Γερμανός με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίες, νούμερο είναι προορισμός για εξειδικευμένο σέρβις κινητού. Τώρα κάνω ένα μικρό σύντομο break και επιστρέφω.
1: Πρωινό Σφαίρα. Εγώ Googler που έχει καταφύγιο τώρα εδώ και μου έβγαλε ένα μεζεδοπολείο ζερί το καταφύγιο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Λοιπόν, παιδιά,
7: Φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
15: Είπε παπά.
14: Όχι.
15: Είπε παπά το καμάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα.
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
16: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
20: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
21: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες στη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr.

0: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
1: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102 και θέλω να σας μιλήσω για το νέο Anti-Aging Liquid Sunscreen Plan Exosomes SFF με δίκτυα προστασίας 50+, το απόλυτο Dermotech αντιλιακό της President, συνδυάζει αντιλιακή προστασία και αντιγυρατική δράση και βοηθάει και στη μείωση των ρητήθων και τη σύσφυξη της επιδερμίδας. Τι καλύτερο να ζητήσεις από αυτό? Η σύνδεσή του με φωτοσταθερά φίλτρα νέες τεχνολογίες εξασφαλίζει πολύ ψηλή προστασία από UVA, UVB, BFOS και IR ακτινοβολία, ενώ προλαμβάνει τα σημάδια φωτογύρασης όπως είναι οι ρητήδες, όπως είναι οι κυλίδες, τα βιόψη, τα ξέρετε αυτά, δεν τα θέλουμε καθόλου εμείς οι γυναίκες. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε κάτι πολύ όμορφο. Στη συναυλία της Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου, Παρασκευή 29 του Μάη στις 9 το βράδυ, σας περιμένουμε μαζί της ένα uplifting DJ set, Πέτρος Καράς και Deepan στο opening act. Σε λίγο έχω κι άλλα πολλά. Μέχρι τότε θα κεράσω μια μαργαρίτα. Τι θέλετε, έτσι παγωμένη και ωραία τώρα που έχει ζέστη από το Χρήστο Μάστορα.

είστε η μόνη επιλογή. Αυτές είναι οι μέλησες στο Σφαίρα 102. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας μόνη επιλογή. Η δική μου ακούει στο όνομα ΟΤΕ. Και γιατί το λέω αυτό? Έχετε κανονίσει τίποτα για το Σαββατοκύριακο 16 και 17? Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών, ομίλου ΟΤΕ, σας καλεί να μπείτε σε ένα μαγικό αστερισμό δράσεων. Γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικής παραστάσεις, εργαστήρια STEM για μικρούς επιστήμονες, εικαστικά εργαστήρια και ομαδικές ξεναγήσεις, γνώση, διασκέδαση και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Μάθετε περισσότερα και κάντε την κράτησή σας στο otegroupmuseum.gr. Τώρα, θέλω να μείνετε μαζί μου και θέλω να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί τα έπιπλα Γκοτσόπουλο σας δίνουν μια φανταστική δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Γκοτσόπουλο.com σε Μαρούσι Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Αρκεί να στείλετε ένα SMS στο 1919 να γράψετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση: ποια εταιρεία δίνει το δωράκι και την ηλικία σας? Τέλειο μου ακούγεται αυτό. Κάνω σύντομο break και έρχομαι σε λίγο πίσω.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Καλησπέρα, λέω, είδα μια κλίση στο κινητό μου. Μάλιστα, λέει, από εθνική είμαστε. Ναι, λέω, έχω σταματήσει τον μπάσκετ. Λέω, σε ευχαριστώ πολύ.
3: We'll be back.
0: Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
4: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
0: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
4: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
0: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
4: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
0: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
5: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
8: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
7: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
9: Και νιώθω. Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
14: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
17: Μισό.
16: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
17: Μισό.
16: Πάλι μισό.
17: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
18: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
20: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μπαχαρικά Καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα, συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
21: Έμεινε ένας.
22: Ναι, εγώ είμαι!
21: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
22: Νιώθω λίγο περίεργα.
21: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
23: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
24: Πέρτο.
25: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
24: Πέρτο.
25: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
24: Πέρτο.
25: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
24: Μην το φέρεις.
25: Γιατί?
24: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
26: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
27: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Σφαίρα 102-2.
29: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
30: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε Σφαίρα 102-2 στις 14 του Μάη. Είμαστε παρέα μαζί. Για ακόμα μία ώρα θα είμαι εδώ, αλλά νομίζω ότι έχουμε αρκετό χρόνο για να τα πούμε και να τα προλάβουμε όλα. Ας ξεκινήσω από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Ομίλου ΟΤΕ στην Νέα Κηφισιά που σας περιμένει το Σαββατοκύριακο 16 και 17 του Μάη. Εμπνευσμένα από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια, STEM, θεατρικές παραστάσεις και όχι μόνο. Μπορείτε να επισκεφτείτε το OTEGroupmuseum.gr και να κλείσετε θέση δωρεάν. Σε άλλα νέα, να σας μιλήσω και για το Γερμανό. Εκεί γίνεται άμεσα η επισκευή του κινητού σας. 2 στις 3 δηλαδή επισκευές γίνονται επί τόπου. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουδετερημένο σέρβις πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Είναι νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή και νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται τυχαία ιδιαίτερα σε τέτοιες πολύ δύσκολες και περίεργες εποχές, θα πω. Τώρα έρχεται ένα κορίτσι πολύ δυναμικό. Είναι η Ιουλία Καλυμάνη και σε λίγο και ο Νίκος Μακρόπουλος στον Σφαίρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Φρέστο Σφαίρα Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Αστέρα 102,2. 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Δήμο Αναστασιάδη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Αυτός είναι ο Σάκης Ρουβάς, εγώ και εσύ μια ζωή μαζί. Στον Σφαίρα 102.2 στα 30 λεπτάκια μετά τις 2. Σε λίγο ξέρετε τι θα παίξουμε. Έρχεται το φανταστικό παιχνίδι του Σφαίρα. Νομίζω ότι το γνωρίζετε γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό το παίζουμε. Το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε δικό σας. Όχι ένα τυχαίο αυτοκίνητο, παρακαλώ πολύ, ένα MG3 Hybrid. Α, exclusive έκδοση αξίας 22.500 ευρώ από τη φανταστική εταιρεία MG Omega LSAE, όπου σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατάστημα στην Αγία Παρασκευή. Σε λίγο θα ακούσετε τον τραψήφιο κωδικό και ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Στέλνετε μηνυματάκι. Τώρα, πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Αν πάτε στον Γερμανό για ένα εξουδετερημένο σερβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένου και πιστοποιημένου τεχνικού και φυσικά μονογνήσια ανταλλακτικά, είναι νούμερο ένα προορισμό για εξουδετερημένο σερβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία. Σύντομα break, επιστρέφω σε λίγο.
1: Σφαίρα. Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, εκεί κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
4: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
6: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
8: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
8: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
8: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
9: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι!
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
11: Happy Mastercard Day!
9: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
18: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
8: Το Σφαίρα password είναι 2-2-0-0.
9: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: είναι λοιπόν Show You Think You Can Swing. Με πάνω το μυαλό μου στο κολύμπι. Λοιπόν, εδώ σφαίρα 102-2 Μαρία Ντονά. Ήρθε η ώρα όμως να παίξω τώρα. Να παίξω. Εντάξει, είπαμε πες. Το τραγούδι δεν το έχεις. Μήνυ μου, είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Όπως έχεις καταλάβει, ότι άμα πήγαινα κάπου να τραγουδήσω, από σένα θα ήταν σίγουρα όχι.
1: Πώς, συγγνώμη, δεν θα ξέρω.
0: Λέω, άμα πήγαινα να τραγουδήσω κάπου. Σίγουρα από σένα θα ήταν όχι. Δεν λένε οι κριτές από μένα είναι όχι, από μένα είναι ναι, ας πούμε για παράδειγμα.
1: Όχι, από μένα είναι ναι, σίγουρα.
0: Αγάπη μου, λοιπόν, ξέρεις τι, επειδή και εγώ από μένα θέλω να είναι ναι, θέλω να μου πεις το σωστό κωδικό.
1: 2200.
0: Μπράβο, γυναικάρα μου, όμορφη. Μπράβο. Μια αφιέρωση μήνυ μου.
1: Αφιερώνω σε όλους εσάς.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αχ, εσύ γλυκύτατη, σου εύχομαι να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ αυτό ήταν για σήμερα. Παίξαμε και για το φανταστικό μας αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Elastina για Παρασκευή. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Έρχεται ο Θέμης. Και εγώ ξανά αύριο στη μία. Μουα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Άνεκδοτο τη ημέρα.
2: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδε, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Έμεινε ένας.
7: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστη!
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι!
11: Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστη!
13: Πολλά, σενιόρ Μακής!
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
14: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! Allwin, winning awaits!
15: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
17: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
16: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
20: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
21: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
24: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
25: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
26: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
27: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
28: Δεν ξέρω.
27: Γιατί τραγουδάς?
28: Δεν το ελέγχω.
29: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
30: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
31: Σφαίρα 102.2.
32: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
33: Να είμαστε και πάλι, τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε, όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα 5η 14 του μήνα, βλέπω στο ορτολόγιο Αριστοτέλης Τέλης, Ισιδώρα Δώρα. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας φυσικά και η Νόβα, παιδιά. Η Nova, έχω να σας πω, φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα. Καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται το νούμερο 1 του Σφαίρα Top 30 μας. Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: μουσική σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: 92,2.
1: Ο Σύνδεσμος Χειριστών και Συντηρητών Νεκροταφείων της Ουγγαρίας προσκαλεί νεκροθάφτες από όλο τον κόσμο για να διαγωνιστούν για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Νεκροθάφτη.
2: Η Ουγγαρία ξέρει ότι είναι και η πρωτεύουσα ταινιών ερωτικού περιεχομένου, όλες γυρίζονται εκεί.
1: Όντως.
2: Όπως στην Ουγγαρία υπάρχουν και τα εργοστάσια αυτοκινητοβιομηχανιών, ρε παιδί μου. Πολλές έχουν τα εργοστάσια.
1: Διαφορετικά αντικείμενα όλα μεταξύ.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή εκεί πέρα ή θα πεθάνεις ή θα πάρεις αμάξι.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Πάνος και όμως ξέρεις πολλούς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, στην παρέα μας είναι και η ΕΚΟ, ο μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, που έχω να σας πω δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Η δασκάλα του Τωτού καλεί τη μητέρα του μετά από το σχόλασμα και της λέει: «Το ξέρατε ότι ο Τωτός αντιγράφει?» «Τι λέτε?» λέει η μητέρα του Τωτού. «Ο Τωτός ποτέ δεν αντιγράφει. Είστε καλά. Με προσβάλλετε.»
2: «Ναι.
3: Κοιτάξτε, του έβαλα ένα τεστ στην ιστορία. Στην ερώτηση πότε άρχισε η επανάσταση των Ελλήνων, απάντησε ο διπλανός του το 1821. Αυτό απάντησε και το τός.» «Και τα απαντάει η μητέρα. Μα αυτή είναι η σωστή απάντηση.» «Ναι, όμως την ερώτηση από πού καταγόταν ο Ανδρέας Μιαούλης, απάντησαν και οι δύο από την Κρήτη.» Λέει η μητέρα: «Εντάξει», λέει, «παιδιά είναι, μπορεί να κάνουν τα ίδια λάθη.» «Εντάξει», λέει, «όμως την ερώτηση ποιος ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, απάντησε ο διπλανός του. Δεν ξέρω.» Και ο Τωτός απάντησε: «Ούτε κι εγώ.»
1: Έξι με 7,
4: 8,
5: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
8: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
9: 1881
10: 1961
11: 5050
12: 1471.
3: Ναι!
13: 1212.
2: Μπράβο!
14: 1940.
8: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
18: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
21: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
22: Και νιώθω.
21: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
23: Ναι, έλα Γιώργο.
24: Έλα, λέ.
23: Μ' ακούς?
24: Σ' ακούω.
23: Ο μικρός.
24: Τι?
23: Είπε την πρώτη του λέξη.
24: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
23: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
24: Τι?
23: Είπε μπα. Είπε
24: παπά.
23: Όχι.
24: Είπε παπά το καμπάρι μου.
23: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
24: Μπάλα?
23: Ναι.
24: Είπε μπάλα.
23: Είπε μπάλα.
24: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
25: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
26: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
27: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
26: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
26: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
22: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
28: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
29: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, παιδιά. Σας θυμίζω τον σούπερ διαγωνισμό που έχει ήδη ξεκινήσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Γκορτσόπουλος Home. Παιδιά, σας θυμίζω, μέχρι 23 Μαΐου εποφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Γκορτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο, αλλά και online gotsopoulos.gr. Θέλω να στείλετε SMS στο 1969 σφαίρα κενό και η απάντηση στην ερώτηση: ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? SMS 1969 σφαίρα κενό η απάντηση στην ερώτηση και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαΐου. Όλοι και καλή επιτυχία. Έρχεται η Δέσποινα Βανδύ. Καλά να περνάτε.

βουτιά στο παρελθόν με τον Νίνο Θεός εδώ στο Σφαίρα 102. Παιδιά, ανοίγω τώρα ένα γνώριμο φάκελο σε όλους. Λεκές. Μάλλον όχι λεκές, πλευθυντικός. Λεκέδες. Αυτές οι μικρές καθημερινές καταστροφές που όλοι νομίζω έχουμε ζήσει και με τις οποίες όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε. Εκεί, για παράδειγμα, που μόλις έχει χυθεί πάνω στο καφέ της ημέρας, σου λέει κάτι αυτό. Ή απλά όταν φτάνει αυτή η στιγμή της εβδομάδας με τη γνωστή μπουγάδα της Κυριακής. Εδώ λοιπόν έρχεται Ariel με το νέο Ariel The Big One Pot, το μεγαλύτερο pot που έχει δημιουργήσει ποτέ. Δύο φορές πιο ισχυρό, με τρία ενσωματωμένα συστατικά που στοχεύουν αποτελεσματικά τους επίμονους λεκέδες και τις οσμές, ενώ παράλληλα επαναφέρει τη λάμψη στα χρωματιστά και τη φρεσκάδα στα λευκά που έχουν θαμπώσει με το χρόνο. Ιδανικό για όλους τους τύπους και τα μεγέθη πλυντηρίων. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 4 στον Σφαίρα 102.2.
4: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Σφαίρα 102.2.
8: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
12: οχ!
11: Ουψ, ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
14: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
15: Για σκέψου.
14: Mastercard Day.
15: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Ναι.
15: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
14: Happy Mastercard Day.
16: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
17: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
18: Τρεις Εργενίδες.
19: Άχρηστη.
20: Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
20: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
18: Και όλα ανατρέπονται.
20: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
21: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
18: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
21: Όμως μετά από μία.
20: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
18: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
18: Διονύσης Ατζαράκης.
20: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
20: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάς.
18: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
20: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
23: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
24: 1,80 ο καφές στο Γρηγόρη. Ακραίο.
1: Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου, με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr, αξίας 100 ευρώ και πάνω, κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
24: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγο. Σα παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλία. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
25: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια τη Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplas.
26: Σφαίρα 102-2.
27: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
28: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε. Παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει, αλλά κάποιες φορές η ζήλια λέει περισσότερα για εμάς παρά για τους άλλους. Και αυτό είναι λίγο άβολο για να το παραδεχτεί κανείς. Ακούστε αυτό από το βιβλίο Καθρέφτης που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα της κυκλοφορίας του. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα λατώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ολοκένουργιος αποκλειστικός Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Βρες το Sfera Password, άνοιξε το γκαράζ, κέρδισε το αυτοκίνητο.

0: Καλησπέρα, το όνομά σου.
1: Δημήτρης.
0: Από πού?
1: Καταγωγή Καρδίτσα.
0: Εσύ έχεις ψωμί, λέγε Δημήτρη.
1: Εμείς όταν παίζαμε με τάβλη, παίζαμε και όποιος κέρδισε τον άλλο, το κάναμε ζακ.
0: Ζακ, τι σημαίνει.
1: Ότι σε γα.
0: Ζακ. Α, ότι σε
2: νίκησα.
0: Σε νίκησα. Ζατς. Τώρα το λέω και εγώ για κανένα μήνα στην Ελλήνα. Ζατς.
3: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελλήνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη που και αυτό το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Με ξόδεψε στην παρέα μας και η Νόβα. Είσαι στην Νόβα, έχω να σου πω, κερδίσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το application του παντού, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα. Nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφουμε. Σούπερ διαγωνισμό.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Είναι αρχές Ιανουαρίου και ο Άγιος Βασίλης, να πούμε, είναι πάνω σε ένα αεροπλάνο και πετάει λαμόγια στην Ευρώπη. Πετάει πάνω από τη Γερμανία, λέει, εδώ πόσα λαμόγια να πετάξουμε. Πέτα καμιά 200 λαμόγια. Φτάνει στην Ιταλία, εδώ 1000 λαμόγια. Φεύγουν 1000 λαμόγια. Κάνουμε έτσι από Ισπανία, λέει, εδώ 2000 λαμόγια για την Ισπανία.
3: Μπαμ, κάνουμε έτσι.
2: Χρακ, περνάει πάνω από την Ελλάδα, λέει, εδώ Άγιε, λέει, πόσα λαμόγια να ρίξουμε. Δεν τρελώσει, ρε. Από το φορτώσαμε.
1: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Πεπό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
4: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, σας θυμίζω το σούπερ διαγωνισμό που έχει ξεκινήσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home. Παιδιά, μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκτόσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε online. gotsopoulos.gr. Gotsopoulos Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Θέλω να στείλετε SMS στο 19619. Γράψτε λοιπόν σφαίρα, αφήστε κενό και την απάντηση στην ερώτηση: ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? Ποια εταιρεία μας προσφέρει αυτό το σούπερ δώρο? SMS 19619. Σφαίρα κενό για απάντηση στην ερώτηση και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαΐου από την εκπομπή μας. Έρχεται ο Γιώργος Αμπάνης.

0: λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι εδώ στο Σφαίρα 102. Να ρωτήσω, θέλεις να ζήσεις το Be Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα? Η Zenith λοιπόν σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival. Έλα λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα. Ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Πρόλαβε το όμως, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith. Αρμόδια αρχή, RAI. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Ό,τι και να κάνετε, συνέχεια να το κάνετε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Φυλάκια άπειρα, δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα. Έρχεται. Μουά.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, η γιαγιά μου χθες γύρισε πάρα πολύ αργά.
3: Η γιαγιά?
2: Ναι, η γιαγιά μου γύρισε πάρα πολύ αργά.
3: Πού ήτανε?
2: Δεν ξέρω, πού άραγε πήγε και έπλεξε χθες το βράδυ.
4: Έπλεξε χθες το βράδυ.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
1: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
1: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Green. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
9: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
15: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
16: Μ' ακούτε λίγο.
17: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
18: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ραπτή.
16: Τι κάνετε?
17: Έτσι μιλάς στον αέρα.
16: Δεν μου ταιριάζει.
17: Γεια σας.
19: Καλησπέρα.
16: What's your name?
17: Α, καλά.
18: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
19: Wow.
17: Έκανε wow.
18: Με την Ελίνα Παπίλα.
16: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
18: Και τον Νικόλα Ραπτή.
17: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
18: 5 με 8.
16: Θα είμαστε παρέα.
18: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
17: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
16: Νιάου νιάου.
20: Πού είχα πάρει?
16: Στο τρελοκομείο έχεις πάρει αγάπη μου.
18: Σαν
0: κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102.2. Το ζούμε.
16: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκελ.
0: Το απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: πάντα, συγγνώμη.
1: Έλα, και που είσαι, και που είσαι,
0: και που είσαι και τι κάνεις. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Τι καιρός είναι αυτός, καλέ. Άλλο πράγμα.
2: Έβαλε λίγο κρυουλάκι τώρα.
0: Έχεις φέρει να κάνεις κατασκευή, Lego?
2: Όχι, έφερα επειδή σήμερα ήταν μια μέρα που δεν είχα γυρίσματα και λέω.
0: Και λες, θα ηρεμήσω.
2: Λέω μια ήρεμη μέρα, θα πάω, λέω, το γυμναστήριό μου, μετά θα πάω στο ραδιόφωνο μου, θα πάω σπίτι μου. Πήγα γυμναστήριο, εννοείται, αλλά ήμουνα στα τηλέφωνα 4-5 ώρες γιατί έχει προκύψει κάτι, το οποίο μου ανέβασε το αίμα στο κεφάλι.
0: Αλίμονο.
2: Και μπήκα σπίτι εκεί που έλεγα θα πάω και χαλαρά να δω και το παιδί μου και αυτά. Μπήκα σπίτι 4:15. Έφαγα σαν τον κυνηγημένο και.
0: Δεν κάνει σχέδια. Ναι, γιατί ναι. Γελάνε.
2: Γελάνε.
0: Ο Θεός και οι Άγιοι όλοι μαζί.
2: Λέω σήμερα στο Θεό, α, ξεκουραστώ. Κάνει ο Θεός. Ηλίθιε θμητέ.
0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλώς ήρθατε.
2: Ελίνα Παβίλα.
0: Νικόλας Ράπτης.
2: Επιστρέφει σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ένας ο μοναδικός ο Γιάννη μου, τι έκανες θες άσχετο? Αδιούλα. Γιατί Γιάννη?
0: Αδιούλα σκέτη.
2: Μήπως πήγες καμιά Νορβηγία?
0: Πήγες να πάρεις βερές. Πήγες να πάρεις βερές. Εμένα κοίτα.
2: Καμαδαγή,
0: εμένα κοίτα. Πήγες να πάρεις βερές.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Δεν μιλάει.
2: Όχι ρε, τι βέρες, πήγε για δουλειά ο άνθρωπος.
0: Α, δούλευες.
2: Ναι, ναι.
0: Αχ, Γιάννη, είμαι πολύ περήφανη.
2: Εκτός, εκτός.
0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 και ελπίζουμε να είσαστε καλά, να είχατε μια όμορφη Πέμπτη έως τώρα, 14 ο Μάιος σήμερα. Έχουμε φτάσει σχεδόν στα μισά του Μαΐου και χαμπάρι δεν έχουμε πάρει, χαμπάρι όμως. Μπαίνει το καλοκαίρι, θα έρθει το 15 Αύγουστος και θα λέμε καλέ, τι έγινε, τι έγινε.
2: Μαύρισες ή μακιγιάζει είναι.
0: Μακιγιάζει, πάνε σε αυτό τώρα, μην με βλέπεις έτσι, θέλω να φάω πίναγα.
2: Τι έφαγες?
0: Έφαγα μια μπαγκέτα με κοτόπουλο.
2: Α, οκ, οκ.
0: Λοιπόν, παιδιά, ποιος είναι γιορτάζει σήμερα?
2: 5η 14 Μαΐου, Αριστοτέλης, Τέλης, Θεράπονη, Σιδώρα, Δώρα, Ισίδρος και Σιδέρης. Αυτοί είναι που γιορτάζουν.
0: Και ο Λέανδρος.
2: Δεν υπάρχουν καταχωρημένες απεργίες. Σε 17 ημέρες, πότε λέγαμε σε 40 ημέρες, και τώρα 17 ημέρες είναι του Αγίου Πνεύματος. Δευτέρα 1η Ιουνίου.
0: Θα φύγει, θα πάτε
2: πουθενά. Όχι, ρε, να πάμε, ρε.
0: Λέω, ρε.
2: Εδώ τώρα στην ερώτηση θα φύγει, από κάτω παίζει. Κι αν είναι η μοίρα μου, σαν κατεμένη.
0: Σήμερα έχει γενέθλια ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και η Κέιτ Μπλάνσετ.
2: Ναι.
0: Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσένα που είσαι τα γενέθλιά σου.
2: Σήμερα, σαν σήμερα το 1928, ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Πρέπει να μου είχε πέσει αυτό σε σχολείο,
2: σε
0: σχολικές εξετάσεις.
2: Και πώς πήγες?
0: Εντάξει, για να είμαι εδώ έσχισες. Σήμερα έχω πάει καλά.
2: Α, γιατί ήταν η απάντηση αυτή σε οδηγούσε στο απογευματινό του σφαίρα.
0: Όχι, δεν βλάκα. Λοιπόν, εδώ τι άλλο έχει
2: καλησπέρα,
0: γίνει?
2: Καλησπέρα, στέλνουν όλοι από τον ακινητοποιημένο Κηφισό.
0: Α, έχει τόσο χάλια, είναι.
2: Δεν είναι σαν χθες έτσι όπως το βλέπω εγώ. Χθες ήταν κατακόκκινος. Βέβαια έχει κίνηση, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει κίνηση, αλλά δεν είναι σαν χθες η κάθοδος. Χθες ήταν η κάθοδος κόκκινη από τον κόμβο Καλυφτάκι μέχρι και κάτω το Εγάλεο. Τώρα ψιλοσπάει μετά τους Αγίους Αναργύρους για πολύ λίγο, αλλά μετά στο Περιστέρι ξαναπιάνει.
0: Ναι, εντάξει. Σήμερα έχουμε και το δεύτερο ημιτελικό του Eurovision το βράδυ.
2: Ναι.
0: Διαγωνίστηκε η Κύπρος μας με τον Τζάλα, η Αντιγόνη. Καλή επιτυχία να στείλουμε όλη μας θετική ενέργεια να περάσει στον τελικό. Και ο τελικός το Σάββατο, και αυτό ήταν και η Eurovision για φέτος.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Ξεκινάμε με τι? Να ξεκινήσουμε με. Θέλω κάτι ανεβαστικό, Γιάννη, βρες το λίγο. Άνοιξε μου τα πράσινα, ναι. Θέλω κάτι που να κάνει χαμό. Δεν ξέρω που θα το βρεις τώρα εσύ αυτό. Το λιώμα του Αργυρού. Για βάλτο, τώρα που το είδα και αφού φτάσει μέχρι το Λάμδα. Έλα παιδιά, είναι ωραίο τραγούδι αυτό. Ωραία, ναι, μέλο καλοκαίρι το λιώμα.

0: Είναι ο Νίνο και η Ζωζεφίν. Τι κάνει στον Σφαίρα 102.2 και πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε για τις επικαιρότητας, ναι. Με έχει συγκινήσει πάρα πολύ αυτή η μητέρα Δελφίνη, η οποία πενθεί το μικρό της και αρνείται να το εγκαταλείψει.
2: Το είδατε, με στεναχωρείς τώρα.
0: Παιδιά, είναι τόσο συγκινητικό.
2: Που το κουβαλάει μαζί.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με μαρτυρίες. Ναι, σύμφωνα με μαρτυρίες. Ναι. Είναι ένα σπάνιο, αλλά και σπαρακτικό έτσι περιστατικό. Στον αναμφρακικό κόλπο, όπου δεν εγκαταλείπει τον νεκρό νεογνώτη, συνοδεύοντάς το και επιδεικνύοντας έντονη προστατευτική και πένθυμη συμπεριφορά. Σύμφωνα με μαρτυρίες από επαγγελματίες της θάλασσας εκεί στην περιοχή του αμφρακικού κόλπου, καθώς και συνεργάτες της μονάδας, λένε ότι κάθε ανθρώπινη προσέγγιση προκαλεί έντονο στρες στη μητέρα αυτή τη στιγμή και προσπαθεί να απομακρύνει το μικρό της από ανθρώπους και σκάφη. Και είναι απρόβλεπτη αντίδραση αν προσεγγίσει κάποιος. Yeah. Στρες στη μητέρα αυτή τη στιγμή και προσπαθεί να απομακρύνει το μικρό της από ανθρώπους και σκάφη. Και είναι απρόβλεπτη αντίδραση αν προσεγγίσει κάποιος.

0: Πάμε τώρα σε άλλα νέα. Τι συμβαίνει έξω, πείτε μας λίγο.
1: Πολλά είναι αυτά που συμβαίνουν, κυρίως τώρα στα της πολιτικής. Ο Τραμπ βγήκε και είπε: θα ήθελα να σηκώσω το ποτήρι μου και να κάνω μια πρόποση.
0: Ναι, τι πρόποση έκανε?
1: Χρυσά σερβίτσια και φιλοφρονήσεις. Ο Τραμπ και ο Σι συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Η Κίνα συμφώνησε ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, ούτε να βάλει διόδια στα στενά του Ορμούζ. Οπότε γι' αυτό πήγε και ο Τραμπ στην Κίνα, καταλαβαίνεις, επειδή η Κίνα είναι ένας μεγάλος αντίπαλος. Σου λέει, ας πάμε λίγο στην Κίνα να συζητήσουμε, ας έχουμε κοινή γραμμή ότι, κοιτάξτε, το Ιράν, να έχουμε εμείς, να έχει η Κίνα, αλλά το Ιράν δεν γίνεται.
0: Ναι, ο Σι δεσμεύτηκε ότι θα βοηθήσει με το Ιράν και θα αγοράσει το αμερικανικό πετρέλαιο και 200 Boeing.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι απλά.
1: Η αντιπολίτευση του ΟΣΥ ποιος είναι? Εγώ.
0: Αυτός.
1: Θεέ μου, είμαι σε τραγική κατάσταση.
0: Το κρυφό διαμάντι του Ιωνίου που κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες, το οποίο δεν το ξέρα, το είχα ακούσει, αλλά δεν είχα μπει να το δω, είναι ο καστός, δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, η ζωή κυλά σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος. Όταν το καΐκι δένει στο λιμάνι, η πρώτη αίσθηση, λέει, είναι η απόλυτη ησυχία. 40 κάτοικοι είχαν στην τελευταία απογραφή. Είναι το μικρότερο κατοικημένο νησί των Ιωνίων. Βρίσκεται ανατολικά στις ακτές της Λευκάδας. Στο νησί δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, όλα γίνονται με τα πόδια. Ηρεμία, απομόνωση. Παίρνει ένα σπίτια, κεραμοσκεπές. Είναι άλλη ζωή, ρε παιδί μου. Άλλο πράγμα. Καμιά φορά πηγαίνω Βόρεια Εύεξες, πηγαίνουμε καμιά μονοήμερη σε κάτι χωριά που μπορεί να μην έχω ξαναπεράσει, γιατί είναι μεγάλο νησί η Εύβοια. Και λέω, θα μείνεις εδώ, θα μείνεις εδώ. Αυτή είναι η ερώτηση. Ναι. Θα μείνεις εδώ. Και λες, δεν υπάρχει απάντηση, γιατί αν δεν το κάνεις, ποτέ δεν ξέρεις αν όντως πραγματικά θα μπορούσες να μείνεις εκεί. Λοιπόν, τι άλλο, για πες.
1: Τίποτα καθημερινά, δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω...
0: Έχασε ο Παναθηναϊκός εχθές, ε.
1: Ναι, έχασε τον μπάσκετ.
0: Έχασε και την πρόκριση του.
1: Έχασε την πρόκριση, δεν θα είναι στο Final Four της Αθήνας, στο γήπεδο του. Οπότε
0: και ποιος θα είναι?
1: Θα είναι η Βαλένθια, η οποία κέρδισε από 2-0, κέρδισε 3-2. Τώρα αυτά είναι θέματα και προπονητικής και τέτοια.
0: Και η άλλη ομάδα?
1: Είναι η Βαλένθια, είναι δύο ισπανικές φέτος. Είναι η Βαλένθια, η Ρεάλ, η Φενέρμπαξη από την Τουρκία και ο Ολυμπιακός. Μεγάλο φαβορί είναι ο Ολυμπιακός.
0: Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί ο δεύτερος. Δεν έχουν γίνει αγώνες για το ποιος θα πάει στο Final Four.
1: Μόλις σου είπα, τέσσερις
0: ομάδες. Α, είναι τέσσερις ομάδες.
1: Αυτό λέγεται Final Four. Άμα θα λεγόταν Final Six.
0: Σωστά. Final 2. Ναι, ναι, Final 2. Ναι. Σωστά. Ο Ολυμπιακός πήγε.
1: Ναι, ναι, και σκούπα 3-0. Έχω τρελαθεί τώρα, πέραν από όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες και με αυτά στην Ηλιούπολη με τα κορίτσια και τέτοια. Τώρα διαβάζω, δεν ξέρω, σου είπα, από τη μέρα που έχω γίνει και γονιός, με σοκάρουν όλες αυτές οι ειδήσεις.
0: Ενώ πριν μπορεί να τα προσπέρναγες.
1: Ναι, μπορεί να τα προσπέρναγα. Τα βλέπα λίγο πιο επιφανειακά. Με την είδηση, δεν ξέρω αν είδες με το Περιστέρι, με την οικογένεια.
0: Δεν καταλάβαινα αν είναι αγόρια κορίτσια.
1: Ναι, λέει ότι μιλάμε για 6 ανήλικα παιδιά σε ένα δώμα στο Περιστέρι. Οι γείτονες περιγράφουν εικόνες εγκατάλειψης και αμέλειας. Μάλιστα, η μητέρα είναι έγκυος στο 7ο παιδί. Πήγαν οι αστυνομικοί στο δώμα, λέγανε οι γείτονες ότι τα παιδιά ζούσαν σε τραγική κατάσταση. Δεν ήξεραν τα παιδιά.
0: Ήταν υποσυτισμένα τα παιδιά.
1: Ναι, τα παιδιά δεν ήξεραν να.
0: Είναι στο Αγλαία Κυριακού τώρα.
1: Αγόρια ή κορίτσια. Τους βλέπω, κάποια χρόνια που είμαι στη γειτονιά. Ήταν ατιμέλητα και οι γονείς και τα παιδιά. Τα κορίτσια λόγω των μακριών μαλλιών που είχαν ήταν όλα αδύνατα. Οι αστυνομικοί, λέει, της Δίας που έφτασαν στο δώμα. Ζούσαν τα παιδιά μέσα σε ακαθαρσίες, υποστησμένα και χωρίς βασικές συνθήκες υγιεινής.
0: Άκουσε με, επειδή εγώ τρελαίνομαι.
1: Και δεν φοιτούσαν, λέει, ούτε στο σχολείο.
0: Ναι, άκουσε με λίγο. Το 2021, με εισαγγελική εντολή, είχε αφαιρεθεί ξανά η επιμέλεια των παιδιών.
1: Α, ναι.
0: Ναι, λοιπόν. Η οποία τους επιστράφηκε μετά από ένα διάστημα, αφού υπήρξε παρακολούθηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δηλαδή, το βρίσκουμε το πρόβλημα, δείχνουμε εκεί υπάρχει θέμα. Και φτάνουμε το 2026, από το 2021 που αφαιρέθηκε επιμέλεια και δόθηκε πάλι πίσω, το 2026 είναι χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή, εμένα με τρελαίνει αυτό το πράγμα.
1: Α, τους δόθηκε πίσω.
0: Με τρελαίνει ότι βλέπουμε το πρόβλημα, λύση δεν δίνεται, ρε παιδί μου.
1: Το ότι αυτοί οι γονείς, ας πούμε, που έχουν αυτά τα 6 παιδάκια, πάνε και για 7ο παιδάκι.
0: Τι να σου πω.
1: Ναι.
0: Και πόσα δράματα δεν έχουν βγει ακόμη στην επιφάνεια, εγώ αυτό θα πω. Λοιπόν, προχωράμε ναι, και πάμε λίγο στα δικά μας, διότι η ώρα είναι 5:30. Πήγε 5:30, τι λες? Α, θα βάλεις κατευθείαν break. Λοιπόν, σφαίρα password. Σε λίγα λεπτά θα ακούσετε τετραψήφιο κωδικό. Κρατήστε τον. Να τον έχετε στο μυαλό σας συνέχεια, να μην το ξεχάσετε καθόλου, διότι μόλις ακούσετε τον κωδικό, το τετραψήφιο στον αέρα του Σφαίρα, έχετε 5 λεπτά διορία για να στείλετε μηνύματα στο Viber. Πολλά μηνύματα. Με τη λέξη password. Δηλαδή, γράφεις password και στέλνεις στο Viber το μήνυμα αυτό, στο 693-610-1022. Μπαίνεις στην κλήρωση για MG.

0: 3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την υπέροχη MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
1: Πα, τα πιστόλια της
0: Omega
1: Ελλάς
0: στην Αγία Παρασκευή.
1: Να τους έχει ο Θεός καλά, να μοιράζουν αμάξια.
0: MG 3 Hybrid Plus.
1: Έχω πάει, πήγα, εγώ τους γνώρισα.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, πήγα, τους γνώρισα. Φανταστικά παιδιά.
0: 22,
1: και μπράβο τους.
0: 22.550 ευρώ, αυτή είναι η αξία του αυτοκινήτου.
1: Ναι.
0: Μόλις λοιπόν στείλεις μηνύματα στο Viber, μετά θα γίνει κλήρωση και θα βγει εκείνος εκείνη στον αέρα.
1: Τελείωνε βρε Ελίνα.
0: Ναι, μιλάω ρε Νικόλα.
1: Θέλω να φάω το σάντουιτς μου.
0: Λοιπόν, τι σας έλεγα. Ναι, θα βγει στον αέρα εκείνος εκείνη και πρέπει να πει τον κωδικό πάρα πολύ σωστά. Έτσι, 4 αριθμοί.
1: Ναι.
0: Αυτός ο κωδικός μπορεί να ανοίξει το μυστικό γκαράζ. Break, ναι, και επιστρέφουμε.
2: Πρωινό σφαίρα.
1: Ναι, ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Καυσαέρια εκεί. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
4: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
2: 6 με 7,
3: 8, 9, 10.
2: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
7: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό.
6: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
13: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
15: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
17: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
18: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
19: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
18: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
19: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
18: Θανάση, πες μου κι άλλα.
19: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
20: Ναι, έλα, Γιώργο.
21: Έλα, λέ.
20: Μ' ακούς?
21: Σ' ακούω.
20: Ο μικρός.
21: Τι?
20: Είπε την πρώτη του λέξη.
21: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
20: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
21: Τι?
20: Είπε μπα.
21: Είπε μπαμπά.
20: Όχι.
21: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
20: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
21: Μπάλα?
20: Ναι.
21: Είπε μπάλα.
20: Είπε μπάλα.
21: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
22: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
23: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
24: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
23: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
24: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
25: Yeah, είσαι εδώ.
26: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
27: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
28: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
27: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano.
29: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
30: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
31: Το Σφαίρα password είναι 2840.
32: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, ναι, πώς σε λένε?
0: Καλησπέρα, ο Σαράντης είμαι.
2: Γεια σου, Σαράντη. Password
0: 2840, ρε παιδιά.
2: Άρε, Σαράντη. 2840.
1: Τεράστιε, Σαράντη. Μπράβο,
2: ανέτοιμος.
1: Σου.
2: Μπράβο, Σαράντη, μπαίνει στην κλήρωση.
0: Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Υπάρχει με πολύ μεγάλη πιθανότητα να κερδίσεις ένα αυτοκίνητο από την MG Omega Elastin για Παρασκευή, να ξέρεις.
0: Από το στόμα σου και στο δόντι αυτή.
1: Στο ευχόμαστε ολόψυχα.
2: Σαράντη, να είστε καλά. Σαράντη, να σου πω, με τι ασχολείσαι?
0: Τα φιλέ. Κλήαρχος είμαι εμπορικού ναυτικού βασικά.
2: Α, ωραία. Και τώρα.
0: Αλλά πλέον δεν ταξιδεύω. Είμαι έξω σε μια υπηρεσία στεριάς.
2: Α, οκ. Okay.
1: Ταξίδευες πολλά χρόνια?
0: Ναι, ταξίδευα. Έχω πάνω από 10 χρόνια θαλάσσια υπηρεσία και σε Ποντοπόρα και εδώ Ελλάδα το πλοία.
2: Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε,
1: λοιπόν,
2: Σαράντη.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
2: Γεια, καλή συνέχεια.
0: Καλό υπόλοιπο. Γεια.
1: Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, διάβαζα, παιδιά, για το μπουλντόκ αυτό το γαλλικό που έγινε δικαστήριο για τη συνεπιμέλεια.
2: Τι σε έχει πιάσει με τα ζώα σήμερα?
1: Ναι, μου βγαίνει μπροστά στη... Ναι. Το διάβαζα. Αυτή τώρα είναι μια οικογένεια. Κάτσε λίγο να δω, μισό λεπτάκι. Όχι. Ναι, στην επιμέλεια γαλλικού μπουλντόκ. Είναι δύο άνθρωποι, ένα πρώην ζευγάρι τέλος πάντων, οι οποίοι πήγαν στο δικαστήριο. Ευκατάστατο ζευγάρι, οικονομικά δηλαδή πάρα πολύ άνετη. Αλλά έφτασαν σε νομική μάχη στο Παρίσι για την κηδεμονία του σκύλου τους, με μάρτυρες να καταθέτουν για τις βέλτιστες συνθήκες ζωής του μικρού φίλου. Ζούσε πάρα πολύ ωραία. Και τελικά 15 μέρες ο ένας, 15 μέρες ο άλλος.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, ωραίο.
2: Κι εγώ, αν χώριζα, θα πήγαινα δικαστικός για το σκύλο.
1: Ναι, εντάξει. Θα πήγαινες, ναι.
2: Ναι, ρε, δεν υπήρχε.
1: Θα τα βρίσκατε διαλόγου, ρε Νικόλα.
2: Αν δεν τα βρίσκαμε διαλόγου, θα πήγαινα δικαστικός.
1: Θα τα βρίσκατε. Δεν θα χωρίσει τώρα, μην λέμε υποθετικά σενάρια.
2: Ρε, παιδί μου, σου λέω ότι και για μένα, αν πήγαινε, γινόταν κάτι, δεν είμαι από αυτούς που δεν θα το άντεχα, ας πούμε. Κατάλαβες. Θα πήγαινα δικαστικός για το σκύλο. Θα έλεγα, ρε, παιδί μου, πόσο είναι, 15.
1: Εντάξει, σωστό. Ναι. Δίκαιο είναι πάντως.
2: Δίκαιο, δίκαιο. Δεν το λέω. Απλά σου λέω ότι και εγώ αντιστοίχω θα έκανα το ίδιο πράγμα. Τον θεωρώ. Που ξέρεις, πολλοί κόσμος διαφωνεί, αλλά εγώ το σκυλί μου, ας πούμε, που επειδή τον βρήκα
1: πέτα... Είναι μέλος.
2: Ναι, τον θεωρώ ισότιμο μέλος της οικογένειας.
1: Γιατί, ποιος διαφωνεί με αυτό?
2: Ρε παιδί μου, πολλοί έχουν βγει ανά τα χρόνια, κατάλαβες. Και ο Γιώργος Ολιάγκας που πήγες προχθές, δεν είχε βγει μια περίοδο και λέγει για το σκύλο, σε κάποιον απαντούσε ότι δεν το θεωρώ. Τώρα δεν θυμάμαι πιο παλιά είχε βγει.
1: Δεν θυμάμαι κι εγώ, με τόσο που έχει πει.
2: Ναι. Αλλά ξέρεις, παιδί μου, εγώ το θεωρώ το σκυλί ισότιμο μέλος της οικογένειας. Ειδικά έτσι όπως έχει μεγαλώσει. Δηλαδή, εγώ το σκυλί μου θυμάσαι, σου έχω πει, το βρήκα πεταμένο στο Μενίδι, ήταν 40 ημερών. Δηλαδή, έχω αφιερώσει άπειρες ώρες αντιστοίχως. Τώρα, ας πούμε, ένα σπίτι, είχα πάρει τη μικρή και κυλιόμασταν κάτω και έπαιζα. Και αυτός, επειδή είναι ζηλιάρης, είχε έρθει από πάνω μου. Είχα τη μικρή στα χέρια, έτσι την έκανα αεροπλάνο.
1: Τη ζηλεύει τη μικρή.
2: Ζηλεύει όταν εγώ δείχνω ενδιαφέρον και αγάπη. Μιλάω αντιστοίχως, λογικά, αν έχω καταλάβει, επειδή χρησιμοποιώ τον ίδιο τόνο και στους δύο, κατάλαβες. Καταλαβαίνει ότι λέω γλυκόλογα, ας πούμε, όπως λέω σε αυτόν. Οπότε με το που θα καθίσω κάτω κλαδών να πάρω τη μικρή να την αγκαλιάσω, έρχεται και αυτός από δίπλα και ξεκινάει.
1: Δεν είμαι κι εγώ εδώ.
2: Ξεκινάει, γλύφει, κανένα τέταρτο.
1: Μου έλεγε ένας φίλος μου που είχε μωρό στο σπίτι, μάλλον έκανε μωρό η οικογένεια αυτή, και είχε ένα σκύλο στο σπίτι πολλά χρόνια. Ότι η οδηγία ποια ήταν, όταν έρχεται το μωρό από το μαιευτήριο με τα αυγό και μπαίνει μέσα στο σπίτι. Πρέπει να το τοποθετήσεις, λέει, σε ψηλότερο σημείο από το σκυλί για να καταλάβει ότι αυτό είναι, πάνω από σένα, ότι το προσέχεις.
2: Εγώ είχα
1: Κάμια τέτοια οδηγία μου είχε πει. Ισχύει αυτό?
2: Δεν το γνωρίζω αυτό. Από το μεευτήριο είχα πάει η ρούχα της μικρής όταν γεννήθηκε. Το βράδυ, ας πούμε, που πήγα σπίτι να κοιμηθώ. Του είχα πάει ρούχα της μικρής, το φανελάκι για να το μυρίσει, ώστε όταν μπούμε, μην πει: έγινε εδώ, τι είναι αυτό το αυγό.
1: Φοβήθηκες ποτέ?
2: Όχι, ποτέ. Δεν τον
1: ότι μπορεί να δημιουργηθεί.
2: Είναι μέχρι στιγμής ήταν αδιάφορος. Τώρα έχει αρχίσει και αυτή και τον πειράζει. Ο πουρές, ξέρεις αυτό, από εδώ, το τέτοιο. αλλά ναι, είναι ζηλιάρης, παιδί μου. Αλλά σου λέω, τον θεωρώ ισότιμο μέλος. Οπότε ναι, θα πήγαινα δικαστικός, αν υπήρχε το σενάριο.
1: Λοιπόν, πάμε. Τι να ακούσουμε? Να ακούσουμε. Βάλε, Γιάννη, ένα παλιό, ένα ωραίο τραγούδι. Βάλε κάτι. Πάρε μια πρωτοβουλία και βάλε ό,τι θες. Θα ακούσουμε τη μουσική επιλογή του Γιάννη Μπούνια τώρα.
2: Ναι.
1: Ακούστε λίγο τι θα. Δεν ξέρω τι θα βάλει. Μόνος του όλο. Μόνος του. Είναι καψουράκος, δεν το κάνουμε αυτό. Είναι λίγο καψούρης. Νότι Σφαγιανάκη επέλεξε ο Γιάννης Μπούνιας και το γύφτησα μέρος στον Σφαίρα 102.2.
2: Και πρόσφατο μα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σας αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, στο ρεύμα, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ, σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με του αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τι κλωτσιέ στην ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε τώρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2.
5: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
6: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
7: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
10: Δεν ξέρω!
9: Γιατί τραγουδάς?
10: Δεν το ελέγχω!
11: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr /info/ori.
12: Σφαίρα 102.2. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
15: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
16: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
14: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
17: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
18: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
20: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
21: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
20: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
1: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
22: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
23: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
2: Happy Mastercard Day!
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: Οικονομόπουλος και λίγα λόγια, με λίγα λόγια, στον Σφαίρα 102.2. Καλησπέρα σε όλους για ακόμα μία φορά. Απόγευμα 5η 14 του Μάη, Ελίνα και Νικόλας, Νικόλας και Ελίνα, εδώ παρέα μέχρι τις 8. Πού πήγε το ποντίκι μου, καλέ. Ανάτο. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά δικά σας μηνύματα. Γιάννη μου, δεν έχω
1: Ιντερνετ.
0: Viber για κάποιο λόγο.

0: Όχι, ρε,
1: Έλληνα. Όχι, έχω Viber, αλλά δεν έχω τα μηνύματα μπροστά μου.
0: 1500 μηνύματα ήρθανε για την Omega Lass. 1500.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εδώ. Τέλος πάντων, θα το βρούμε, θα το φτιάξουμε.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω ότι έχουμε βέβαια τον Μασούτη. Ο Μασούτης είναι καθημερινά μαζί μας. Ο Μασούτης, ο οποίος γιορτάζει 50 χρόνια και σημαίνει αυτό 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο, ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα καταστήματα και online μασούτης.gr, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή, κάθε Σάββατο και μία τιμή που σπάει τα κοντέρ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Στην παρέα μας είναι και η ΕΚΟ, η οποία καλωσορίζει το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026. Θυμάμαι παλιά το Ράλι Ακρόπολης πέρναγε κάτω από το δωμάτιό μου, παιδιά. Είναι φοβερό. Ήταν τερματισμός η ΙΤΕΑ και για πολλά χρόνια το Ράλι Ακρόπολης πέρναγαν τα ράλι κυριολεκτικά κάτω από το δωμάτιό μου. Φοβερό. Πήγαινε και ο αδελφός μου. Θυμάμαι ο αδελφός μου είχε φωτογραφίες με κόλλη μακραίη, με αυτοκόλλητα. Αυτά ξύπναγε, πήγαινε στις ειδικές και τέτοια. Εμένα δεν με συγκινούσε πολύ ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Ποτέ δεν με συγκινούσε. Αλλά κατανοώ και δέχομαι ότι έχει πάρα πολλούς φαν οι οποίοι τρελαίνονται και είναι και μερακλείδες. Λοιπόν, η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026, μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους. Για τα μέλη του ΕΚΟ Smile, ΕΚΟ Premium 98, μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Προστασία από φθορά, 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα, γενικά ο κακός χαμός.
1: Λοιπόν, αλλάζει ο καιρός.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχουμε αυτό τον ήλιο, τον καυτό που ξέρεις, που λέμε πω, ήρθε ο καύσωνας από τώρα και τέτοια. Αλλάζει, δροσίζει και δροσίζει καλά. Δηλαδή, θυμάστε που λέγαμε για βροχές. Δεν δίνει. Τελικά τις πήρε πίσω, αλλά τις δίνει το Σάββατο τώρα το μεσημέρι με έντονη βροχή. Εκεί, κατά τις 12. Μάξ, η θερμοκρασία αύριο θα είναι 27 με ρεή συννεφιά. Έχει αέρα την Κυριακή. Θα δίνει 5 μποφόρ νοτιάδες με 24 βαθμούς max.
0: Μάλιστα.
1: Και ηλιοφάνεια. Βροχές, σας είπα, το Σάββατο 20 βαθμούς το μεσημέρι, 12 η ώρα, μέχρι 27 βέβαια, 25 εκεί. Από Δευτέρα ηλιοφάνεια με 27 max, 26-27, δηλαδή
0: max.
1: Δεν έχει 30, την Τρίτη ας πούμε δίνει 25 η μέγιστη με ηλιοφάνεια και 5 μποφόρ νοτιάδες. Δηλαδή δροσίζει. Βέβαια ο νοτιάς, να ξέρετε, ότι είναι αρρωστιάρικος. Δηλαδή καλός δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι, εγώ δεν μπορώ. Αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έξαρση η αλλεργία. Ο γιος μου, ο άντρας μου, εγώ ευτυχώς πήγα σε γιατρό. Μου είχε δώσει μια εξαιρετική αγωγή και έγινα άνθρωπος. Γιατί δεν μπορούσα όχι να αναπνεύσω, να μιλήσω. Και την έχω τώρα λίγο αμελήσει, αλλά θα την ξανακάνω γιατί είναι πάρα πολύ καλή. Και πραγματικά το φτέρνισμα και η καταρροή και το συνάχη πάει σύννεφο τώρα έξω.
0: Κάθομαι και διαβάζω, αλλάζω λίγο το θέμα. Και κάθομαι και διαβάζω για το 2029 που έρχεται το μεγαλύτερο μολ στην Ελλάδα.
1: Δύο μολ.
0: Ναι, αλλά το 2028 ένα από τα δύο θα είναι. Και τα δύο μολ είναι στο ελληνικό. Το The Ελληνικό Μολ 2029, 100.000 τετραγωνικά μέτρα.
1: Εντάξει.
0: Νέο μολ, μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο που θα δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα. 350 καταστήματα, χώρους εστίασης ψυχαγωγίας. Θα γίνει στο ελληνικό, βλέπω σε 3D τι φτιάχνεται.
1: Ναι,
0: και νομίζω
1: υπάρχει.
0: Ότι βλέπω κάτι φουτουριστικό από μια ταινία που ξεκινάει στο μέλλον, που γράφουν ας πούμε Ελλάδα 2054. Παρά το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του απέχει 3 χρόνια, το 70% της εκμίσθωσης της επιφάνειας έχει ήδη προχωρήσει σε συμφωνία με όλους αυτούς τους ομίλους που θέλουν να κλείσουν θέση πιο νωρίς για το project. Δηλαδή το 70% των καταστημάτων από τα 350 καταστήματα έχει πωληθεί.
1: Φαντάσου. Ναι. Από τώρα,
0: Ναι.
1: Φανταστείτε τι γίνεται, παιδιά.
0: Καταρχάς, υπάρχουν πωλήσεις ρεκόρ με τις κατοικίες στο ελληνικό. Δηλαδή, όλα αυτά που βλέπουμε και τότε που είχαμε πάει και εμείς να κάνουμε εκείνη την παρουσίαση που είχαμε περάσει από το ελληνικό, που είχαμε πάθει πλάκα. Σκέψω ότι συνολικά ήδη διαθέτει 300.
1: Τώρα δεν μπορεί να το φανταστεί κάποιος.
0: Ναι, δεν μπορεί να το φανταστεί. Συνολικά αυτή τη στιγμή διαθέτει 315 κατοικίες. Αυτές περιλαμβάνονται 173 πολυτελείς κατοικίες του Riviera Tower, που είναι του πύργου 173 και τέτοια. Και θα προσθεθούν και άλλες 27 και 115 κατοικίες αντίστοιχα, που θα είναι γύρω-γύρω, ρε παιδί μου. Το 85% έχει απορροφηθεί. Δηλαδή στα 6 project της περιοχής έχουν λασαριστεί συνολικά 671 κατοικίες, που στο 85% έχουν πουληθεί. Δηλαδή σκέψου ότι σχεδόν οι 500 έχουν πουληθεί. η αξία των 986 κατοικιών.
1: Ένας τώρα να είχε ένα μικρό οικοπεδάκι εκεί.
0: 1,9 δις.
1: Και αλλά τι να το κάνουμε τώρα στο ελληνικό.
0: 1,9 δις. Ενώ οι εισπράξεις σε μετρητά έχουν ανέλθει σε 1,1.

0: 1 δις ευρώ ως τα τέλη του Φεβρουαρίου του 2026. Από τα υπόλοιπα αναμένεται έσοδα ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ και τα 600 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται ήδη από υπογεγραμμένες συμβάσεις αγοροπολισίας.
1: Παιδιά, εμένα μου λέγει ο παππούς μου κάτι ιστορίες. Όταν μοιράσαν παλιά τις πρίκες, παλιά τώρα μιλάμε τώρα για 100 χρόνια πριν και παραπάνω, ό,τι ήταν κοντά σε θάλασσα,
0: γυναίκες,
1: δεν το ήθελε κανείς.
0: Όχι, γιατί
1: σου λέει εδώ, πρόκειται να...
0: Τα οικόπεδα, το ξέρω εγώ από φίλες μου και τέτοια, γιατί έχω πάει σε μια οικογενειακή φίλη που έχουμε πάει στην Αμοργό και το σπίτι είναι πάνω στη θάλασσα. Πάνω στη θάλασσα. Μου λέει, ήμασταν 4 αδέλφια. Τα αδέλφια μου λέει πάνω στο βουνό.
1: Στη χώρα, ουσιαστικά.
0: Στη χώρα και τέτοια. Εμένα μου λέει παρά αυτό. Παρά αυτό. Το σπίτι
1: παρά αυτό
0: αυτή...
1: το παρακατιανό.
0: Ναι,
1: παρά...
0: Το σπίτι αυτή τη στιγμή, άμα το δεις, δεν ξέρω πόσο πολύ. Όταν σου λέω,
1: γιατί
0: είναι,
1: λέει,
0: έχει δική του παραλία.
1: Ναι, έλεγαν τότε παλιά.
0: Και αυτό τώρα έχει απαγορευτεί. Δεν μπορείς κατά μήκος της ακτής να χτίσεις τίποτα.
1: Ό,τι είχε μείνει παλιά.
0: Ό,τι είχε μείνει παλιά.
1: Γιατί έλεγαν τότε οι παππούδες που έδιναν τα. Που μοίραζαν, ας πούμε, τα οικόπεδα και τα σπίτια, ότι στη θάλασσα μπροστά δεν έχουν αξία.
0: Θα το φάει η θάλασσα.
1: Θα το φάει η θάλασσα. Δεν μπορεί τίποτα εδώ να. Δεν μπορούμε να οργώσουμε, δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι, δεν μπορούμε να σπείρουμε κάτι.
0: Μία από αυτές είσαι και εσύ. Ο πατέρας σου έδωσε το σπίτι απέναντι από τη θάλασσα. Είχε παρακατιανή. Γιατί... Τώρα πες του father να το σπρώξω μια χαρά.
1: Άσε, γιατί έμαθα τώρα, τέλος πάντων. Θα πω στο τέλος.
0: Ναι, ξέρει ο Αντώνης.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό τώρα με το ελληνικό. Σκέψου να έχει τώρα κάποιος και να σου λέει τι θα το κάνω τώρα, γεια.
0: Ρε, έλεγα στον παππού μου. Εμένα παππούς μου είναι από την Άμφισσα. Ωραία. Είναι το πατρικό σπίτι της, στην Άμφισσα. Στην Άμφισσα τώρα μιλάμε για ενίκιο. Σπίτι γωνιακό, αυτά από εδώ 100 τόσα τετραγωνικά. Με το ζόρι είναι 300 ευρώ. Με το ζόρι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί και να θες να πουλήσεις, δεν βρίσκεται άνθρωπος να το αγοράσει.
1: Ναι.
0: Και του λέω του παππού μου, του είχα πιάσει μια κουβέντα παλιά. Του λέω, ρε παππού, του λέω, δεν μπορούσες να πας στην Αράχοβα να πάρεις κανένα κοπεδάκι. Λέω, 10 λεπτά ήταν. Μου λέει, μου δίνανε, μου λέει, στην Αράχοβα. Και δεν τα θέλαμε. Λέω, γιατί ρε παππού. Ήτανε στάνες, μου λέει, αγόρι μου. Στο κέντρο της Αράχοβας, μου λέει, στον κεντρικό δρόμο, ήτανε μαντριά. Και μας δίνανε κόπεδα και δεν τα παίρνουν. Λέω, τι να σου πω, ναι, σαν βλάκ.
1: Υπάρχει μια περιοχή στη Χαλκίδα που είναι πάρα πολύ από τις πιο ακριβές περιοχές.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι μπροστά στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εκεί, παλιά, πολύ παλιά. Υπήρχαν οίκοι ανοχής.
0: Mm.
1: Λοιπόν. Και τώρα είναι δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία τέτοια. Παλιά όμως, πολύ παλιά σου λέω, πολλά χρόνια πριν. Και δεν έπαιρνε κανένα οικόπεδο εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα το έλεγε ο παππούς μου. Μου δίνανε, αλλά τι από εκεί.
0: Στα μπουρδελάδικα. Στα μπουρδελάδικα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: νύχτα.
1: Φωτιά στη νύχτα, αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση στον Σφαίρα 102.2. Μιχάλης Χατζηγιάννης, εδώ παρέα μέχρι τις 8 και μαζί μας βεβαίως ο δουλευταράς, γιατί αν χρειάζεσαι επαγγελματία για κάτι, θα βρεις άμεσα διαθέσιμο εκεί με αμέτρες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εύκολα και αξιόπιστα με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε λοιπόν το δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Και τώρα Novibet, αυτή την προσφορά γνωριμίας θα ήθελες να σου τη φέρουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, ή μήπως η Novibet στην έχει ήδη φέρει, γιατί με εγγραφή σου στην Novibet αποκτάς μοναδική προσφορά με πολλά δώρα που θα σε κάνει να τραγουδάς. Ναι, καλά ακούς. Μην αργείς, γιατί αν το φέρει και γίνεται έτσι ακόμα η κατάσταση πιο φαν, τα πράγματα αλλάζουν. Eurovision δωροτροχός με δώρο καραό και party boxes και πολλά ακόμα. www.novibet.gr.
1: Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102.2. Δεν έχω Viber, μωρέ, να δω τι γίνεται. Κάτσε να δω. Α, έχω το κινητό. Μισό λεπτάκι. Να δω τι γίνεται. Πόσοι είναι εδώ. Στείλτε μας, ξέρετε τι θέλουμε. Μας αρέσει πάρα πολύ. Εγώ τρελαίνομαι να μας στέλνετε μηνύματα και να μας λέτε από ποια περιοχή μας ακούτε. 693-610-1022. Φιλιά στον φίλο που λέει την εκμίσθωση. Δεν ξέρω τι είπαμε εκείνη την ώρα και του έκανε εντύπωση. 693-610-1022, σφαίρα.gr και το Sphere Application, το κόκκινο εικονίδιο, το κατεβάζετε από iOS και Android εντελώς δωρεάν. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι τι γίνεται έως τις 17 του Μάη. Πότε έχουμε 17, το Σάββατο, την Κυριακή. Το Σάββατο έχουμε 16 που είναι τελικός Eurovision. 17 είναι η μέρα που παίρνει το κύπελο η ΑΕΚ, οπότε κάπως έτσι θυμάμαι τις ημερομηνίες. Έρχονται θετικές εξελίξεις για τα τρία αυτά ζώδια που θα σας πω τώρα έως 17 του Μάη. Έντονες αστρολογικές επιρροές, μικρές ανατροπές, σημαντικές ευκαιρίες για κάποια ζώδια. Πέτυχα και ένα TikTok κάποια στιγμή. Γιατί εγώ τώρα, επειδή έχω μπει σε κάποια site ζωδίων, μου πετάει ο αλγόριθμος του TikTok ζωδιακές προβλέψεις. Άλλα λέει ο ένας αστρολόγος, άλλα λέει ο άλλος. Εμένα ό,τι με βολεύει παίρνω βέβαια. Και είδα ένα TikTok που έλεγε ότι θα γίνει μια σελήνη τώρα αυτές τις μέρες, μια έκλειψη τέλος πάντων, ή νέα σελήνη, δεν ξέρω, και φέρνει άσχημα πένθυμα γεγονότα. Και κάπως λίγο με... Πώς σου πω, παιδί μου, δεν μ' άρεσε, δεν αισθάνθηκα καλά. Τέλος πάντων, τρία ζώδια είναι αυτά που θα μπουν σε μια πάρα πολύ ευνοϊκή φάση και είναι ο κριός, ο υδροχός και ο εγώ καιρός. Εσείς είστε οι τρεις που πραγματικά θα έχετε μια δυναμική εξαιρετική. Δεν θα έχετε κανένα δισταγμό να διεκδικήσετε τα θέλω σας. Και ό,τι ξεκινήσει τώρα έχει μεγάλες πιθανότητες να εξελιχθεί σε κάτι μακροπρόθεσμα ωφέλιμο. Και ήθελα να το πω, γιατί αυτά τα τρία

Φιλιά από την πατρίδα. Από την όμορφη Πάτρα, τα παιδιά του ΚΕΚ Έρισμα. Γεια σας παιδιά, φιλιά πολλά. Στη Μέρη, φιλιά. Για να δω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα, από την Άξο μας ακούνε. Από Μαρούση, πανικό στους δρόμους. Από το Σικάγο. Συνδέθηκε, συνδέθηκα. Υπήρχε και εποχή, λέει, που τα βόρεια προάστια ήταν εξοχή. Ναι. Λοιπόν, αυτά, πάμε, προχωράμε. Έχω πολλά μηνύματα τώρα μόλις μπαίνω στο hashtag απογευματινό, στο παρεάκι μου, στο hashtag απογευματινό, στο X. Εκεί είναι η Βάσο, είναι ο βασιλιάς Τζούλιαν, είναι η Τάνια, είναι ο Γιώργος ο Κιαχίδης. Λοιπόν, και θέλει η Βάσο αυτό το τραγούδι από την υπέροχη Στέλλα Καλή και το Τίποτα στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, δεν κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών.

0: εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
1: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
2: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Να δω

0: Ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Hola, señor Maquis.
3: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
10: Οχ!
9: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
17: Μισό.
16: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
17: Μισό.
16: Πάλι μισό.
17: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το

0: είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Σφαίρα Viber 6936 10122.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα στον Σφαίρα 102.2. Και πριν παίξουμε, θέλω να σας πω, γιατί έχουμε και δύο δώρα, έτσι, πες το τραγούδι.
1: Άστοτε.
0: Στο 211-779.
1: Δεν χωράνε άλλα δώρα στην εκπομπή, παιδί.
0: Θέλω να σας πω ότι έχουμε 2.000 δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από Κοντζόπουλος Home, όπου η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 22 του μηνός, την άλλη Παρασκευή δηλαδή, στον Θέμη, στο Θέμη Γιοργαντά. Και ο τυχερός, τυχερή ακροατής ακροάτρια, θα κερδίσει μια δωρεπιταγή των 2.000 ευρώ από τα επίπλα Κοντζόπουλος Home. Πολύ ωραία.
1: Τώρα
0: επίπλα
1: που είναι και καλοκαιράκι, να κάνεις μια ανανέωση κάτι τη.
0: Και τώρα έχει και μεγάλες εκπτώσεις. Μέχρι 23 του Μάη έχει 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δίνεις έτσι και ένα νέο αέρα στο σπίτι σου. Ανανεώνεις με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα. Τώρα που ανοίγει και ο καιρός και βγαίνουμε και βεράντες. Έπιπλα, ωραία τραπεζαρίες, καναπέδες. Ό,τι θέλετε καθιστικού, πάρα πολύ ωραία επιπλά. Και 2.000 ευρώ λοιπόν, στέλνετε SMS στο 19619, γράφετε σφαίρα κενό, ονοματεπώνυμο, ηλικία και απαντάτε στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο.
1: Κοτσόπουλος Home.
0: Σταμάτα μωρέ.
1: Κέρδισα, όχι.
0: Λοιπόν, τα στέλνετε αυτά τα SMS και μπαίνετε στην κλήρωση και η κλήρωση θα γίνει στο Θέμη την άλλη Παρασκευή.
1: Καλησπέρα.
0: Ας πάμε να παίξουμε.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
2: Μαρία.
1: Μαρία, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Νέα Ιωνία.
1: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
0: Έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
1: Όχι.
2: Όχι, παιδιά.
0: Ακούγεσαι, να ξέρεις. Ακούγεται. Ο Πρωτάρης
1: η Πρωτάρα. Πρώτη φορά, βάλε ρε Γιάννη στη Μαρία.
0: Καλώς το κορίτσι, καλώς τη.
1: Καλώς ήρθες, Μαρία. Λοιπόν, Μαρία, πάμε να παίξουμε.
2: Ναι, πάμε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και μωράκι, Μαρία. Έλα, το βρήκα.
1: Τραγουδάρα.
2: Όχι, παιδιά, δεν
0: έλα, μπορεί. Έλα, Μαρία, περίμενε.
1: Συγκεντρώσου, Μαρία. Είναι, άκου, Μαρία, άκουσε, εμένα της γενιάς μας, Μαρία.
0: Άκου.
2: Δεν πειράζει.
1: Άκου, Μαρία, άκου να σου πω ποιμή. Έλα ρε Μαρία.
2: Ίσως είμαι έξω και ακούω και που είναι. Δεν μπορούσα να
1: δεν
2: το
1: πειράζει,
0: δεν πειράζει, την επόμενη φορά φιλάκια.
1: Γεια σου, Μαρία.
0: Παρακαλώ, 211-779-31. Πόσο έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε 14.
0: Α, να στείλουμε πολλά φιλιά στον Χρήστο τον Κούτρα που μας ακούει.
1: Πάλι.
0: Ναι, οδηγούσε και μας άκουγε πριν από...
1: δύο ώρες.
0: Μισή ώρα.
1: Καλά, ότι να είναι κοπέλα.
0: Χρήστο μου, συγγνώμη, τώρα ήταν το μήνυμα.
1: Ξεχνάει τις επιταγές στα τέτοια. Αυτό θα θυμηθεί. Γεια σας.
3: Γεια σας, παιδιά.
1: Το όνομά σου?
3: Ειρήνη είμαι.
1: Έλα ρε,
0: έλα ρε Ειρήνη.
1: Ρε Ειρήνη, που είσαι ρε,
0: Ειρήνη, τι είπες τώρα, που είσαι?
3: Εδώ είμαι, σας ακούω. Δεν, απλά δεν μου είναι να βγάλω γραμμή.
0: Ειρήνη, το προσπαθείς όμως.
1: Ειρήνη μου, δεν το πιστεύω αυτό, έχουμε να μιλήσουμε ένα χρόνο σχεδόν.
3: Όχι και ένα χρόνο.
1: Που είσαι ρε Ειρήνη, που
0: κάτσε
1: είσαι.
0: Λίγο, επειδή σου λέγαμε ότι βγαίνεις πάντα πρώτη γραμμή, πώς πετυχαίνεις, μήπως τσαντίστηκες και δεν μας ξαναπήρες?
3: Όχι καλέ, σας ακούω και σας. Και είστε η φανατική μου παρέα.
1: Και τι έγινε ρε Ειρήνη, που χάθηκες?
3: Τίποτα, εδώ όπως πάντα. Φανατική ακροάτρια, προσπαθώ να είμαι καλά όσο μπορώ με αυτά που γίνεται και με αυτά που ακούω.
1: Σωστό. Πάμε να παίξουμε, Ειρηνούλα, καλή επιτυχία.
0: Ένα, δύο, τρία και... Τι βάζεις ρε Γιάννη?
3: Α, είμαι εκτός τελείως.
1: Δεν πειράζει κι εμείς.
0: Γεια σου Ειρήνη.
1: Ρε την Ειρηνάρα ρε, που χάθηκε η Ειρήνη ρε.
0: Γεια σου Βάσο το Μενίδη.
1: Καλησπέρα.
0: Φίλια.
3: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
3: Έλλη.
1: Έλλη, από πού τηλεφωνείς?
0: Θα σταματήσεις το κάνεις αυτό?
1: Ε.
0: Κούτσου κούτσου όλη την ώρα.
1: Ελίνα μου, αν δεν σ' αρέσει.
0: Μα μας έχεις αλύσει.
1: Αν δεν σ' αρέσει.
0: Πώς σε λένε?
3: Έλλη από Πειραιά.
0: Η Έλλη από Πειραιά. Έλλη, πάμε. Ένα, δύο, τρία και...
1: Εντάξει.
3: Ότι δεν έχει συναντήσει.
1: Μπράβο! Έλλη, μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου. Λοιπόν,
3: ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε για το δεύτερο δωράκι. Σήμερα πέρασα από εκεί, από τα Pet Moustache, γιατί ήθελα να φτιάξω μια ταυτότητα στο σκύλο μου και διάλεξα ένα μπέργκερ για ταυτότητα που θα βάλεις. Ταυτότητες που βάζεις από πίσω το τηλέφωνό σου, γιατί έχουν και ένα μηχάνημα εκεί που μπορείς, πηγαίνεις, διαλέγεις ό,τι σχέδιο θες και βάζεις την ταυτότητα. Όχι ότι θα χαθεί, αλλά μη συμβεί και τίποτα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρεις καμιά φορά, ειδικά τα καλοκαίρια που τον αφήνω και λίγο εκεί και τρέχει. Βέβαια δίπλα μου είναι συνέχεια, αλλά ξέρεις, να έχει το τηλέφωνο, μη συμβεί και κάτι. Βέβαια έχει και το τσιπάκι, αλλά τα πάντα βρίσκεις στο Pet Moustache. Οπότε πάμε να παίξουμε για 60 ευρώ δώρο επιταγή.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
4: Γεια σας.
0: Ναι. Γεια, πώς σε λένε?
1: Το όνομά σου?
4: Γιούλη.
1: Γεια σου Γιούλη, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Πύλο.
1: Από Πύλο, μπράβο Γιούλη. Τι λέει Πύλος τώρα, πώς είστε?
4: Καλά, ξεκινάμε τουριστικά λίγο.
1: Τουριστικά, ε.
0: Έχει κόσμο?
4: Όχι πολύ ακόμα, λίγο.
0: Εντάξει, Γιούλη, θα γίνει χαμός σε λίγο.
1: Εσύ ασχολείσαι, Γιούλη, με τον τουρισμό?
4: Όχι, όχι, εγώ είμαι υπάλληλος σε μαγαζί με επισκευές.
1: Α, ωραία, οκ.
0: Αλλά... Και πότε υπολογίζεις να ξεκινήσει ο χαμός?
4: Ιούνιο.
0: Από Ιούνιο.
1: Από Ιούνιο. Και πότε τελειώνει? Ιούλιο. Οκτώβριο.
4: Οκτώβρη.
0: Μάλιστα. Μια χαρά, μια
1: τέλεια, Γιούλη μου. Καλή επιτυχία. Πάμε να παίξουμε.
4: Ευχαριστώ.
0: Άλλη μία. Εδώ. Περίμενε, περίμενε. Άλλη μία. Παλιό είναι, Γιάννη.
4: Ναι.
0: Πολύ παλιό.
4: Πολύ παλιό. Και άντρας το λέει.
1: Ναι, μπράβο, Γιούλη.
0: Έλα, πάμε.
4: Δεν μου έρχεται ποιος. Ο αγαπημένος μου, όχι.
1: Άρε, Γιούλη. Άρε, Γιούλη, δεν πειράζει.
0: Πού το θυμήθηκες, ρε Γιάννη, αυτό το τραγούδι?
1: Ούτε ο Πλούταρχος δεν το θυμάται. Γεια σου, Γιούλη, φιλιά. Γεια, γεια.
0: Η επόμενη γραμμή στο 211-779-31.
1: Καλησπέρα.
5: Έλα, ρε παιδιά, καλησπέρα.
1: Έλα, μεγάλη γίνεται, πού βάζεις?
5: Αλλάζει.
0: Τι έπαθες?
1: Τι γίνεται, πού είσαι, ταξί?
0: Πώς σε λένε?
1: Ταξί δουλεύεις?
5: Πού το κατάλαβα.
1: Εντάξει τώρα, μυρίζεις ταξί.
0: Έχετε τον ίδιο τόνο. Πώς σε λένε?
5: Μανώλης.
0: Μανώλη, όλα καλά έξω στο δρόμο?
5: Σχετικό.
0: Πού είσαι? Έχει κίνηση?
1: Πού είσαι, Μανώλη, τώρα?
5: Εγώ τώρα είμαι στην εξωτική Μαγούλα.
1: Α, τα νερά της Μαγούλας
5: πάσαν. Αλλά στην Αθήνα, ναι, παιδιά, έχει κίνηση.
1: Το καλύτερο ηχητικό της ελληνοφρένειας.
0: Ποιο?
1: Τα νερά της Μαγούλας.
5: Τα νερά της Μαγούλας.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Μιλάμε για κλάμα.
0: Για πες το.
1: Εκεί λέει ο άνθρωπος, λέω, είναι, έχει ξεπεράσει το δίκτυο ευφυΐας. Που παίρνανε τηλέφωνο στο Sky.
0: Ναι, στον Αποστόλη.
1: Στον Αποστόλη και παίρνανε για βλάβες και λέει, ναι, λέει από τη Μαγούλα έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας και τέτοια. Έγκυος η Μαγούλα. Μιλάμε για κλάμα, κλάμα. Εγώ παλιά όταν ήμουν φοιτητής, έβαζα Αποστόλη τις φάρσες αυτές για να κοιμηθώ το βράδυ. Κοιμόμουν με γέλιο, με χαρά.
0: Υπάρχουν και κυκλοφορούν πάρα πολύ στο TikTok.
1: Υπερβολικά ευφυής.
0: Λοιπόν, Μανώλη, ένα, δύο, τρία και. Αυτό είναι δίσκο-δίσκο, φάση-φάση. Όχι. Μπαλάτα δεν το λες.
1: Εσύ άκουσες ότι ο Μανώλης είναι ταξιτζής και του βάλες pop. Μωρικότα. Μωρικότα.
6: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Βάλε ένα τραγούδι.
6: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Ωραία, πάμε. Άλλη μία, άλλη μία.
5: Αυτό που λέει η καθημερινότητα, αυτό είναι.
1: Δεν ξέρω, μα. Πέρωτα σου
0: το χωρί. Τι λες?
5: Φαντασία.
1: Τερζής.
0: Πώς λέγεται? Τυπική διαδικασία.
1: Τυπική διαδικασία. Γεια σου, Μανώλη, φιλάκια.
5: Φιλάκια.
0: 2-11-700-79-31.
1: Πήγαινα για ένα τσίπουρο με Μανώλη, τον γούσταρα.
0: Φιλιά στη Βουλγαρία που μας ακούνε. Πολλά φιλιά, δεν μας λέει όνομα.
1: Καλησπέρα.
7: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου?
7: Ευαγγελία.
1: Ευαγγελία, πού τηλεφωνείς?
7: Γλυφάδα αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε να παίξουμε.
7: Ναι, πάμε.
1: Good luck. Εντάξει, πάμε.
7: Ναι, είναι το...
1: Το καινούριο του.
7: Είναι το καινούριο του.
1: Πού?
7: Όταν που είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι, ρεμπέτικο.
1: Ναι. Ένα και ένα
7: κανόνα. Αυτό.
0: Το ρεμπέτικο.
1: Γεια σου, Ευαγγελία.
0: Φιλιά στο Βασίλη από Άντισα Λέσβου.
1: Άντισα.
0: Μας έχουν στείλει πάρα πολλές περιοχές. Από Δαμάση Τύρναβου, είναι η εποχή που είμαστε στα μπέλια σχεδόν όλη την ημέρα, μας λένε εδώ.
1: Α.
0: Δεν μας γράφει όνομα. Όμως φιλιά και σε σένα.
1: Έχει ωραία πανηγύρια ο Τύρναβος.
0: Από Οντάριο, Καναδά.
1: Οντάριο.
0: Και συγκεκριμένα από 200 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Αμερικής. Detroit.
1: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
8: Αντωνία.
1: Τι έχεις?
8: Τίποτα.
1: Γιατί μιλάς έτσι ποτά?
0: Αντωνία, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο αρκετές φορές.
8: Το Γενάρη.
0: Και βγαίνεις πάντα και πάντα λέω αυτό το κορίτσι κάτι έχει.
1: Τους μονούς μήνες.
0: Ναι, κάτι
1: έχει. Παίρνει μονούς μήνες. Πήρε Γενάρη, Μάρτι και τώρα Μάιο.
0: Ένα, δύο, τρία και.
8: Ούτε καν.
0: Άλλη μία, περίμενε. Έλα.
8: Όχι.
1: Ούτε εγώ. Ίσως έχω.
0: Τι βάζεις, ρε Γιάννη?
1: Παιδάκι μου, είσαι χαζό.
0: Είσαι χαζό, παιδάκι μου, δεν το καλύτερο, δεν το θυμάται. Φιλάκια, Αντωνία μου.
1: Γεια σου, Αντωνία. Είναι δυνατόν, μωρέ Γιάννη, και εσύ.
0: Φιλιά στοιχείο. Καλησπέρα σε όλους σας που μας βλέπετε. Μας ακούτε, μας βλέπετε. Μας ακούτε από τις περιοχές αυτές που μας στέλνετε.
1: Γεια
0: από
1: σας.
0: Το Μενίδη, Νιβάσο.
1: Γεια σας.
9: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα, τι γίνεται, χαμηλώνεις λίγο?
9: Δεν έχω ραδιό.
1: Και από πού μας ακούς?
0: Από το αυτοκίνητο.
1: Και τι φασαρία είναι αυτή?
9: Είναι η φασαρία τη κίνηση τη Αττική Οδού.
1: Α, κλείνει λίγο
0: μισό
1: το παράθυρο.
0: Μα στέλνουν μηνύματα. Καλησπέρα, λέει, από το Δία, από το Περιστέρι. Να σου πω κάτι, έχει πάρα πολύ φασαρία και δυστυχώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη γραμμή γιατί δεν καταλαβαίνουμε και τι λέει ο άνθρωπος. 2-11-700-79-31.
1: Γεια σας.
6: Γεια σας.
1: Το όνομά σου.
6: Ζωή.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι λίγο, εντελώς.
6: Okay.
0: Από το τηλέφωνο θα μας ακούς γιατί είναι και πιο καλά.
1: Πάμε να παίξουμε, Ζωή.
6: Ναι.
1: Καλή επιτυχία.
6: Ευχαριστώ.
0: Τι κομμάτι. Έλα! Αυτό ήτανε. Το γεια σου της Βεμπέγκης δεν ήτανε.
1: Όχι.
6: Γεια σου.
1: Γεια σου και σένα.
0: Για βάλτε την αρχή λίγο ρε Γιάννη. Παιδιά και εγώ αυτό. Γεια σου. Έλα ρε. Και εγώ το γεια σου νόμιζα.
6: Και εγώ το γεια σου.
1: Τι να κάνουμε παιδιά, χάσαμε, κρίμα.
0: Φιλάκια. Τα τραγούδια είναι ίδια καλές στην αρχή. Θα τρελαθώ.
1: Πόσα να παίξει το έρμο τον μπουζούκι.
0: Λοιπόν, πάμε. Last call. 2-11-700-79-31. Τελευταία γραμμή για σήμερα.
1: Καλησπέρα.
6: Γεια σας.
1: Γεια σου, το όνομά σου.
6: Δέσποινα.
1: Πάμε, Δεσποινάκι, να παίξουμε.
6: Πάμε.
0: Το βρήκα.
1: Εντάξει. Έλα, Δεσποινά.
0: Είναι καινούριο. Ε?
6: Μαργαρίτα.
1: Μπράβο, Δεσποινά. Μπράβο, ρε Δεσποινά. Δικιά σου η δωρεπιταγή. 60 ευρώ.
6: 60 ευρώ,
1: πέτ μου στάς, μείνε στη γραμμή για να πάρουμε τα στοιχεία σου. Γεια σου, Δέσποινα.
0: Φιλάκια.
6: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε σε break, μάλλον στο γεια σου της Πέγκης δεν θα προχωρήσουμε.
1: Σκάνε μηνύματα από την τσέπη που τα βάζει τα δώρα ως μπούνιας. Τι είναι αυτά που βάζει.
0: Ναι,
1: καλά
0: ναι,
1: σου λένε, Γιάννη.
0: Ένα ταξίδι, πολλά προνόμια από το αεροδρόμιο της Αθήνας και την Ιμπέρια. Αν πετάς από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια έως 30 Ιουνίου, έχεις κουπόνι έκπτωσης 10% για τις αγορές σου σε επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora στις πύλες Β, αλλά και την ευκαιρία να διεκδικήσει σε μηνιαία κλήρωση μία δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια. Ισόπωσης αξίας σε Άβιος. Απλά παραλαμβάνεις το κουπόνι σου από το check-in της Ιμπέρια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.
0: Τώρα πλάκα μου κάνεις, ίδιο είναι. Πέγγι Ζήνα και γεια σου, γιατί το μελετήσαμε στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471.
1: Ναι!
6: 12-12.
7: Μπράβο!
4: 19-40.
1: Ναι!
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
9: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
15: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
5: Και του έφρανε και του τα μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
8: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
9: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
10: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
9: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
11: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
12: Έμεινε ένας.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
14: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
15: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Είναι ο Νίκος Βέρτης και το μου έλειψες πολύ.
1: Μου έλειψε. Πώς είναι. Σε σκέφτομαι. Βάλε ένα
0: τέτοιο. Αυτό είναι Σώτης Βολάνης.
1: Ναι, βάλε ένα σκέφτομαι συχνά να ανέβουμε λίγο, ρε Γιάννη. Έχει και τη μουντάδα σήμερα, με έχει ρίξει.
0: Δηλαδή, εσύ αυτό σκέφτηκες.
1: Ποιο τώρα, ναι, θέλω να ακούσω ένα Σώτη.
0: Από αυτό το τραγούδι.
1: Τρελαίνομαι.
0: Το μου έλειψε.
1: Σε σκέφτομαι συχνά, ναι. Μ' αρέσει να μπαίνω σε ξεφτιλάδικο.
0: Ναι, ρε πουλάκι,
1: πουνάκι,
0: αλλά
1: μόνο τίποτα. Δύο ποτά.
0: Ρε. Στο μυαλό. Το μου έλειψε πολύ μπαλάτα του Βέρτη με το σε σκέφτομαι συχνά του Βολάνη.
1: Εντάξει. Έχω μια προσωπικότητα δύσκολη κι εγώ. Α, εγώ αυτό θέλω να ακούσω. Πειράζει δηλαδή.
0: Πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα. Λοιπόν, η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026, σας καλωσορίζει με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τέλος του Ιούνιου.
1: Και τώρα, αν θέλεις να ταξιδέψεις με ντρόν πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας, να κάνεις βόλτα στο Δι' Ελληνικών Πάρκ, στο παραλιακό μέτωπο, όλα αυτά μπορείς να τα κάνεις, να τα ανακαλύψεις σε έναν τόπο ανοιχτό για όλους, με μια επίσκεψη στο Golden Hall. Το Δι' Ελληνικών Discovery Zone είναι εκεί, έτσι μοναδική διαδραστική εμπειρία. Θα βρίσκεται όλο το μάτι στον κήπο του The Golden Hall και σε περιμένει να γνωρίσεις έναν τόπο για όλους.
0: Βλέπω ένα σπίτι που βγήκε προς πώληση,
1: ναι,
0: στο Los Angeles.
1: Α, καλά.
0: Είναι η ακριβότερη κατοικία που έχει καταχωρηθεί δημόσια στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών ever.
1: Πόσο κάνει?
0: Κάνει 400 δολάρια. 400.
1: Άμα είναι να πάω να το χτυπήσω.
0: Κάνει.
1: Έλα, εντάξει.
0: 400 εκατομμύρια δολάρια. Έχει ξέχασα μια λέξη. 370 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, ναι. Σε ευρώ. Crown Jewel.
1: Αν θέλετε να σας πιάσει κατάθλιψη. Αν θέλετε να σας πιάσει κατάθλιψη, δηλαδή, ναι, όλοι έχουμε κατάθλιψη. Αν θέλετε να ρίξετε τον εαυτό σας στα τάρταρα, κάθε βράδυ μπορείτε να μπείτε να δείτε ένα τύπου μια σειρά στο Netflix που είναι κάτι Γάλλοι με σίτες και δείχνουν σπίτια ανά τον κόσμο όμως. Είναι τύπου πολύ δυνατή.
0: Σειρά είναι αυτό.
1: Ναι, πραγματική σειρά. Ναι, πραγματική σειρά. Και είχαν έρθει να δείξουν ένα σπίτι σε κάτι Πάμπλου τους όμως. Δηλαδή τώρα το σπίτι στη Μύκονο. Ένα σπίτι το οποίο ήταν σαν μικρό χωριό. Δηλαδή τους το είπανε, λέει, δικιά του παραλία.
0: Small ήταν, village.
1: Ήταν σε 4-5 επίπεδα το σπίτι. Δηλαδή μπορείς να φιλοξενείς. Έκανε νομίζω.
0: Ενώ σε κάποιο Έλληνα είναι δικού μας.
1: Δεν ξέρω ποιανού είναι, ναι, ποιανού κατασκευαστή.
0: Τους έδειχνε, πολλών Ελλήνων μαζί.
1: Δύο άπτου. Τους έδινε διάφορα σπίτια. Αυτό η αξία του ήταν γύρω στα 20 εκατομμύρια, ας πούμε.
0: Παιδί τόσο. Μου, εδώ σου μιλάω για 370 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Είναι το ακριβότερο που έχει καταχωρηθεί. Είναι στο Los Angeles. Βρίσκεται σε οικόπεδο 32.000 τετραγωνικών μέτρων, με θέα στο Bel Air Country Club.
1: Ω, πρίγκιπας του Bel Air.
0: Η πανοραμική θέα 360 μοιρών και όλα αυτά. Λοιπόν, είναι ένα κίνητο που μοιάζει με ιδιωτικό resort. 6.500 τετραγωνικά μέτρα είναι η κατοικήσιμη χώρη.
1: Τι το κάνεις τόσο μεγάλο σπίτι?
0: 6.500 τετραγωνικά μέτρα. Με τι πας από το ένα μέρος στο άλλο?
1: Τι κοινόχρηστα έχει?
0: Λοιπόν, 39 υπνοδωμάτια, 59 μπάνια. Πώς γίνεται τα μπάνια να είναι πιο πολλά από τα υπνοδωμάτια, πες μου λίγο.
1: 39.
0: Γιατί να μην έχει 39 υπνοδωμάτια, 39 μπάνια και ένα βεσέ?
1: Ναι.
0: Έχει βεσέ σε κάθε κατάλληλα.
1: Το βεσέ εκεί πρέπει να είναι σαν το σπίτι μας. Ναι.
0: Το βεσέ είναι, ναι, το σαλόνι και η κουζίνα μαζί.
1: Α, έχει 39 μπάνια γιατί είναι τόσο μεγάλο σπίτι που αν σε πιάσει.
0: 39 δωμάτια, 59 μπάνια.
1: Αυτό σου λέω. Είναι τόσο μεγάλο για να σε πιάσει χέση μου εκεί πέρα. Πρέπει να κάνει απόσταση. Οπότε λέει, ας κάνω 59 μπάνια να είναι κοντά τουλάχιστον.
0: Τρεις πισίνες. Ναι. Λίγες είναι για τόσο πολλά τετραγωνικά. Δεν είναι λίγες.
1: Τρεις πισίνες είναι λίγες. Τρεις πισίνες είναι λίγες. Δηλαδή είναι κάτι που με χαλάει.
0: Αυτά είναι ολόκληρη έπαυλη τα έχει αυτά, έτσι. Η κύρια κατοικία όμως. Γιατί τα άλλα είναι βοηθητικά. 4.500 τετραγωνικά, 10 υπνοδωμάτια, 13 δωμάτια για το προσωπικό έξτρα.
1: Ναι.
0: 13 προσωπικό γιατί? Άμα βάλει κουκέτες, πιο λίγα θα μπορούσε να κάνει.
1: 13, δεν θα έχει προσωπικό αυτό το σπίτι, ποιος θα το συντηρήσει?
0: Ναι, αλλά το προσωπικό 13 δωμάτια.
1: Ναι,
0: 13 άτομα.
1: Ναι, πόσα. 13 άτομα, ναι, θέλεις προσωπικό.
0: Ο ξενώνας τώρα.
1: Ναι.
0: 2.500 τετραγωνικά μέτρα.
1: Α, να μην μπορείς να φωνάξεις έναν άνθρωπο.
0: Τι είναι 2.500. Έχει. Ο ξενώνας έχει δικό του γυμναστήριο. Του έχει πει ότι εγώ με φιλοξενήσει, θέλω να γυμναστώ.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν διακοπές. Σαν τον Γκάλφα. Σαν τον Γκάλφα που κάνει διακοπές και κάνει και γυμναστήριο απέναντι ο Γκάλφας.
0: Έχει πισίνα ο ξενώνας. Άλλη από τις τρεις τις κύριες.
1: Ναι, άμα θες να βουτήξεις μετά το βράδυ, μην ενοχλείς.
0: Ο ξενώνας έχει και 10 δωμάτια προσωπικού. Αν σου δίνει και προσωπικό, άμα σε φιλοξενήσει.
1: Ναι, μην είσαι μόνος σου. Καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, καλά, εντάξει. Ντα, κοίτα εδώ. Έχει χώρο φαγητού εξωτερικό και εσωτερικό. Mm. Έχει καμπάνες δίπλα στην πισίνα. Τι καμπάνες?
1: Καμπάνες τέτοιο, ρε. Καμπάνες τέτοιο. Έχει καμπάνα, ας πούμε, από τον Άι Γιώργη στην Τίνο. Έχει πάρει μια καμπάνα και την έχει δίπλα στην πισίνα.
0: Γιατί να έχει καμπάνες, παιδί μου?
1: Έχει καμπάνες γιατί μπορεί να. Άμα τύχει και πάνε Πάσχα, να μην έχουν να βαρέσουν μια καμπάνα. Καμπάνες ρε βλάχα, καμπάνες ρε, καμπάνες, πως έτσι λέγονται τα τέτοια. Τα αυτά που τα resort έχουν καμπάνες, έτσι λέγονται, τι καμπάνες? Λες να έχει καμπάνες τύπου jingle bell, jingle bell.
0: Α, καμπάνες που μένουμε.
1: Ναι, ποιες καμπάνες?
0: Χώροι ασφαλείας, φυλάκια δηλαδή, ε.
1: Ναι, εντάξει, δεν πρέπει κάποιος να φυλάκει.
0: Έχει ένα γήπεδο τένις, οκ. Okay.
1: Τίποτα.
0: Έχει κι άλλο ένα γήπεδο τένις.
1: Ναι, δίπλα στο γήπεδο τένις.
0: Έχει custom πλακάκια. Γιατί τώρα, εντάξει, καταλαβαίνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δερμάτες λεπτομέρειες δραμμένες στο χέρι, στους τοίχους του γυμναστηρίου, μπάνια με ευρωπαϊκή πέτρα, από εμάς την πήραν την πέτρα. Mm. Η είσοδος του ακινήτου έχει μήκος 450 μέτρα, φράχτες, εισαγόμενα φυτά, για να υπάρχει πλήρης απομόνωση από τον έξω κόσμο. Mm. Όποιος μπαίνει, αφήνει πίσω του την πόλη. Λοιπόν, η μπροστινή εικόνα της, του σπιτιού του, της κύριας κατοικίας, είναι αυτή.
1: Α, εντάξει. Είναι σαν, παιδιά, για να σας περιγράψω τώρα αυτή τη στιγμή τι βλέπω. Είναι πώς βλέπεις κάτι resort στην Κρήτη και κάτι.
0: Σαν τη δυναστεία, δεν είναι?
1: Ναι, είναι κάτι. Είναι, λες και βλέπεις ένα ξενοδοχείο και λέει, α, εκεί θα κλείσω το καλοκαίρι. Να βουτάνε τα παιδιά στην πισίνα.
0: Εκεί. Λογικά θα είναι και all inclusive.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, μπράβο όμως, ε. Μπράβο. Και μιας και μιλάμε για τέτοια πράγματα, α, να σας πω ότι αυτό ολοκληρώθηκε σε 8 χρόνια.
1: Α.
0: Και αν πουληθεί, θα είναι το ακριβότερο σπίτι, η ακριβότερη κατοικία που έχει πουληθεί.
1: Ποιος
0: ποτέ
1: μπορεί να
0: Αμερική.
1: Πάρει τόσο πολύ μεγάλο σπίτι, τι να το κάνει.
0: Εντάξει τώρα. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για σπίτια και έτσι χαϊλίκια και τέτοια.
1: Ναι.
0: It's Three Cents Paloma Season.
1: Okay.
0: Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με Three Cents Pink Grapefruit Soda. Μην χάσεις τα Three Cents Intense Party στα πιο hot bars, αλλά και σε street events στην πόλη, σε συνεργασία με το Δήθυνση Athens City Festival. 14 του Μάη σήμερα, Blue Brick με, τον Κορίλα. Λαμπερό ροζ χρώμα, σ' αρέσει Paloma? Η πιο intense Paloma εμπειρία. 3 cents Paloma. See you there. Απολαύστε υπεύθυνα. Και μετά από το χαϊλίκι, τα δωμάτια προσωπικού, τους ξενώνες, πες ότι ρε παιδί μου, μας προσκαλούν μετά. Ακούσανε το όν το δικό μας, το θεώρησαν διαφήμιση για το σπίτι αυτό.
1: Ναι, γιατί δεν.
0: Και μας λένε, Νικόλα και Ελίνα, ελάτε να σας φιλοξενήσουμε ένα βράδυ.
1: Ναι.
0: Και μπαίνουμε μέσα σε αυτή την έπαυλη.
1: Ναι.
0: Με τι τραγούδι θα μπαίναμε?
1: Αυτό. Αυτό μόνο, αυτό μόνο.
0: Με αυτό θα μπαίναμε στην έβαλη των 401 εκατομμυρίων ευρώ. Και μας έκανε. Βάρατε τις καμπάνες.
1: Σκέψου να φέρεις όλο το σόις από Ελλάδα και να βγεις σόταρος. Σε σκεφτόμαι συχνά.
0: Βάρατε τις καμπάνες.

0: Ματινό Σφαίρα 102.2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τώρα εσείς που θέλετε να χάσετε κιλά και οτιδήποτε άλλο, γιατί μου έδωσαν χθες να πίνω ένα ρόφημα, ρε παιδί μου, που είναι πολύ πολύ δυνατό και βοηθάει, λέει,
2: να χάσει κιλά.
1: Ναι. Σμούθι, ναι, με σπανάκι, τζίντζερ και σπιρουλίνα.
3: Όλα θα σου φύγουν.
1: Ναι.
4: Το σπανακόπιτσα, τι είναι.
1: Και δεν παίρνω το νερό από το βάζω να το πιω.
2: Ναι.
1: Γελάτε, μαλάκα.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ας πούμε την αλήθεια.

0: θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
6: Η Altos Tequila, η Ultra Premium Tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
12: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
13: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Σπέρα 102.2, επιστρέψαμε στα 40 μετά τις 7 και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η αγαπημένη Ράνια Κωστάκιν για να σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 11. Μέχρι όμως να φτάσουμε στο τέλος, στην παρέα μας ήταν ο Δουλευταράς. Κατεβάζεις και το Δουλευταράς, από εκατοντάδες επαγγελματίες, χιλιάδες αξιολογήσεις και τα έχεις όλα στο χέρι. Τώρα δηλαδή που ο καιρός είναι και μέλι γάλα, θα μπορείς να κάνεις τις δουλειές που δεν έκανες τόσο καιρό.
1: Και βέβαια, ώρα να ζήσεις μια απίθανη διαδραστική εμπειρία και να ανακαλύψεις το μέλλον της πόλης. Το Ελλήνικον είναι ένας τόπος ανοιχτός για όλους. Σε προσκαλεί στον κήπο του Golden Hall για να ζήσεις την εμπειρία του The Ελλήνικον Discovery Zone. Φορώντας VR, θα ταξιδέψεις με drone πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας. Θα κάνεις βόλτα στο παραλιακό μέτωπο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, παιδιά. Αλήθεια. Θα περιηγηθείς και στο The Ελλήνικον Park, ανεβαίνοντας πάνω σε Segway. Το The Ελλήνικον Discovery Zone σε περιμένει όλο το Μάιο, δηλαδή 14 μήνες. Έχεις ακόμη μισό μήνα για να πας στον κήπο του Golden Hall και να περάσεις τέλεια. Αυτά. Εις αύριον τα σπουδαίαν.
0: Ήταν η Ελίνα Βαβίλα.
1: Ήταν, είναι, δεν ήταν.
0: Ήταν είναι για την εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Μετά αλλάζει προσωπείο.
1: Θα τα πούμε αύριο. Ο Νικόλας ο Ράπτης εδώ βεβαίως.
0: Θα φύγουμε με ένα Δήμο Αναστασιάδη από το Παρέα στο Σφαίρα. Έτσι, ναι. Με τη διασκευή που έκανε πάνω στο
1: Λευτέρι. Εγώ δεν είμαι εγώ.
0: Εγώ δεν είμαι εγώ. Και τραγουδάρα τραγούδι. Καλπάζον τραγούδι.
1: Φιλιά πολλά, να προσέχετε.
0: Γεια σας.

0: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα.
1: Moments. Σιτρών, το λεμόνι στα γαλλικά.
2: Ναι, σιτρών.
1: Και στο αγρίνιο το λένε αυτό, άμα σου δούμε και τα ξύνεις.
3: Σιτρών.
1: Σιτρών, ρε.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
10: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
11: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
12: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
13: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
16: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
15: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
19: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Έμεινε ένας.
0: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
0: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις τη πιο γευστική Altos Paloma
2: στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Άλτος Παλώμα, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες... Πάει!

0: FM. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2. Εδώ παρεούλα. Ράνια Κωστάκη μέχρι και τις 11. Σήμερα 5η 14 Μαΐου. Έχω έρθει προετοιμασμένη, μπορεί να είναι 5η επειδή αύριο Παρασκευή παίζει να το ξεχάσω. Καλό είμαι εμείς να τα ξέρουμε από πριν. Λέμε τώρα. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έβλεπα με το που σηκώθηκα ένα βιντεάκι της αγαπημένης καλέ Λίτσα Πατέρα, κόλλησα αγαπημένη και κόλλησε το κεφάλι μου, της Λίτσας σχετικά με την πώς το λένε, με τη νέα σελήνη στον Ταύρο, η οποία ουσιαστικά τι θα κάνει. 16 και 17 Μαΐου θα γίνουμε κάποιοι πολύ πιο συναισθηματικοί. Και επειδή ακριβώς δεν θα έχουμε ανταπόκριση αυτή που θα θέλαμε, θα ξεκαθαρίσουμε και πράγματα. Ναι. Δηλαδή θα πάρθουν κάποιες προσωπικές αποφάσεις πάρα πολύ έντονα. Γιατί έφτασε ο κόμπος το χτένι, ξεχύλιζε το ποτήρι, δεν πάει άλλο, τι δεν καταλαβαίνεις. Ευνοούνται γενικότερα νέες αρχές και καινούργια ξεκινήματα, οπότε μην τα φοβάστε. Αν δηλαδή νιώθετε ότι είστε έτοιμοι να σκάσετε, και απ' την άλλη όμως είστε και άνθρωποι που θέλετε να έχετε σταθερότητα, το καταλαβαίνω. Ένας άνθρωπος που θέλει τη σταθερότητα δεν χωρίζει εύκολα. Γιατί σου λέει τώρα πού θα πάω να βρω κάτι καλύτερο, ή τώρα αφού έχουμε συνηθίσει ένας τον άλλον. Δεν πάει έτσι όμως η ζωή. Δηλαδή μπορεί από τη μία να έχεις αυτή την ανάγκη για σταθερότητα και για έντονο συνέστημα, αλλά να μην περνάς καλά. Δηλαδή να καλύπτονται κάποια πράγματα, από συνήθεια ξαναλέω, αλλά όλο το υπόλοιπο να είναι, υπάρχει καμία επαφή, κατάλαβες. Το σημαντικό είπαμε και χθες το είπαμε, να συναντιόμαστε στην καθημερινότητα και στην επικοινωνία. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Στα αισθηματικά λοιπόν, τώρα να το κάνω πιο συγκεκριμένα, ακόμη δεν ξεκίνησα, σας πήρα από τα μαλλιά. Ταύρος, νέα ξεκινήματα και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Δίδυμη, κλείσιμο παλιών κύκλων και δυνατές επικοινωνίες. Σκορπιός, έντονες εξελίξεις, σχέσεις και πιθανές νέες γνωριμίες. Να τα μας. Εγώ καιρός, αχ, θα έχεις μια ανάγκη για έρωτα, για τρυφερότητα. Ο εγώ καιρός, να ξέρεις, φλερτάρει πάρα πολύ με την απιστία, που όμως πρόσεξε, θα την κάνει και μετά θα χωρίσει κανονικά. Και πάμε στα ψάρια. Πιο καθαρό μυαλό και σημαντικές συναντήσεις. Να σε δω, ψαράκι μου γλυκό, να αλλάζεις το νερό, λέω εγώ τώρα. Φιλάκια σε όλους σας, ό,τι ζώδιο και αν είστε. Μια χαρά θα πάνε όλα, θέλω να σκέφτεστε θετικά. Έτσι εγώ τα λέω τα ζώδια για την ιστορία, και εύχομαι καλή διασκέδαση μέσα από την καρδιά μου. Παρέα πάντα με τη Love and Rose στο πλευρό μου, με αυτή την αγαπημένη μου λατρεμένη Διδυμίνα, που της έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Αναφέρομαι στη Δήμητρα Κατσαφάδου, γιατί τα προϊόντα της είναι ένα και ένα εξαιρετικά όλα. Κάνουν θαύματα και τα αγαπώ. Αγαπώ να πασαλίβομαι με όλα τα προϊόντα της Love & Rose. Είτε είναι για τα μαλλιά, είτε είναι για το πρόσωπο, είτε είναι για το σώμα. Έχω τρέλα. Τι να λέμε τώρα. Άντε πάμε με τον καπετάνιο, γιατί άμα βαρεθώ θα φύγω, να ξέρεις. Το θέμα είναι να φύγω πριν βαρεθώ.

σε περίπτωση που πιάνω όλα τα ενδεχόμενα τώρα έτσι για να συνεννοούμαστε, σε περίπτωση που έχεις μείνει πίσω και παρακολουθείς τον πρώην ή την πρώην να προχωρά τη ζωή του, εντάξει, αν είσαι τώρα σε αυτό το περιστατικό, καταλαβαίνω, νιώθω, σέβομαι τον πόνο σου, εντάξει. Και πρόσεξε τώρα να δεις τώρα, δεν πονάει μόνο επειδή χάθηκε αυτή η σχέση, αλλά επειδή αλλάζει η θέση που είχε μέσα στη δική σου ζωή και μέσα στις δικές σου προσδοκίες. Και εννοείται ότι το ότι στεναχωριέσαι και ότι μπορεί να ζηλεύεις και ότι μένει αυτό το κενό, μπορεί να είναι και θυμός, ακόμα και αν το ήξερες ότι αυτό έπρεπε να γίνει και ότι έπρεπε να τελειώσει, όλα αυτά τα συναισθήματα σε κατακλείζουν. Αλλά θέλω να θυμάσαι κάτι και αυτό να μην το ξεχάσεις ποτέ σου. Το ότι προχωρά ο πρώην ή η πρώην τη ζωή του δεν σημαίνει ότι όσα ζήσατε εσείς ήταν ψεύτικα. Δηλαδή αυτό που κάνουμε πολλές φορές, το έχω κάνει εγώ παλιά, καλά, τι είχε πει το στόμα μου σε κάποια φάση, ότι όλα αυτά που ζήσαμε ήταν ψεύτικα. Καλά, και τα λέω και με ψέμα και με άστο τώρα. Τα σκέφτομαι τώρα και λέω ρε ράνια. Δηλαδή δεν μπορεί να τα ένιωθες τόσο υπερβολικά. Και όμως τα ένιωθε εκείνη την ώρα, ήταν η αλήθεια μου. Τι είναι από ψέματα. Δεν σου λέω ότι μετά το ξεπέρασα, αλλά τότε ήταν για μένα όλη μου η πραγματικότητα. Πώς να σου το πω τώρα. Έλεγα ναι και χωρίζουμε και δεν με ήθελες, δεν με αγάπησες ποτέ. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν σημαίνει, ξαναλέω, ότι όσα ζήσατε ήταν ψεύτικα. Ούτε ότι η δική σου αξία μειώνεται σαν άνθρωπος. Όχι, σημαίνει απλώς ότι η ζωή συνεχίζει και για τους δύο, αλλά όχι πάντα με τον ίδιο ρυθμό. Εντάξει, ξέρεις ότι σου έχω πει, δεν κοιτάς, δεν παρακολουθείς τι κάνει και με ποιον είναι, γιατί ακόμη και, πρόσεξε, και επειδή και αυτό μου έχει τύχει, να έχω προκαλέσει εγώ, να έχω επιδιώξει μάλλον το χωρισμό γιατί δεν ήθελα άλλο, και επειδή ακριβώς ερχόταν κάποιο πρόσωπο και μου έλεγε συνέχεια τι κάνει, με ποιον είναι, τι, τα πάντα όλα, έτσι τώρα. Και κάποια στιγμή έρχεται το κορυφαίο, δεν το ξεχάσω, και μου λέει, Ρένια, δεν το πιστέψεις, μπήκε μία κοπέλα, η οποία ξέρω εγώ, μου λέει, ποια είναι αυτή, είναι αυτό, και μου εξήγησε και μου είπε εκεί πέρα και κάποια χαρακτηριστικά έτσι που με τσιτώσαν ακόμη περισσότερο, και μου λέει, μέχρι και που έφυγα εγώ, γιατί αυτή δούλευε απέναντι από εκεί που ήταν ο πρώην ο δικός μου, δεν είχε φύγει και δεν τους έβλεπα εκεί μπροστά, ήταν κάπου προς τα πίσω. Δεν καταλαβαίνεις τι έπαθα. Και σου λέω, άνθρωπο, σχέση που εγώ είχα ζητήσει να χωρίσουμε. Αυτό δηλαδή μπορεί να σε τρελάνει και να κάνεις και καμιά βλακεία, να εκτεθείς ανεπανόρθωτα και μετά να σου πει και ο άλλος, εγώ είχα κάνει μεγάλη σκηνή, το θυμάμαι, και μάλιστα μου είπε ότι ωραία, έλα να τα ξαναβρούμε, και μετά δεν ήθελα φυσικά να τα ξαναβρω και έτρεχα και δεν έφτανα. Μεγάλη βλακεία, συγγνώμη τώρα που τα λέω αυτά, αλλά προσπαθώ λίγο να σας προειδοποιήσω να μην τα κάνετε. Δηλαδή θα έρθει κάποιος να σου πει, πες δεν θέλω να ξέρω ρε εσύ, εντάξει, χωρίσαμε να είναι καλά, χρειάζομαι κι εγώ λίγο χρόνο να πενθήσω. Δηλαδή ακόμη και αν τον έχεις εσύ επιδιώξει το χωρισμό, θες χρόνο για να πενθήσεις, εντάξει, και μην πιέζεσαι να τα ξεπεράσεις όλα γρήγορα. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο έτσι λίγο να μου φτιάξει τη διάθεση, γιατί θυμήθηκα τώρα και συγχύστηκα. Όχι αυτά που μου κάνανε, αυτά που έκανα εγώ. Σαν να μην είχα μυαλό ρε παιδάκι μου ένα πράγμα. Έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός με το νερό, το αγαπώ μου φτιάχνει τη διάθεση. Έρχεται το τέλεια χωρίς καμιά τέλεια. Έρχεται η αποκλειστικότητα από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έρχεται, εντάξει δεν τα πω τα υπόλοιπα, μείνε εδώ μαζί μου, Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη. Σ' αφήνω λίγο έτσι να σε ξεζαλίσω. Βασικά να σου πω κάτι. Έλα τώρα για να μην σε παιδεύω. Να ξεκινήσουμε το διαγωνισμό για το υπέροχο δώρο, συγκεκριμένα τη δωρεπιταγή από τα υπέροχα κοσμήματα Νάριο. Νάριο Jewels. Αν μπείτε και στο Instagram Nario.jewels, να τσεκάρετε λίγο γιατί τα χαρακτηρίζω υπέροχα και μοναδικά, γιατί είναι χειροποίητες
δημιουργίες από ασήμι 925, σχεδιασμένες και κατασκευασμένες αποκλειστικά στο εργαστήριο της Νάριο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην Σκουλενίου 4. Αν θέλετε να πάτε εκεί, θα κλείσετε και ραντεβού, θα στείλετε στο Instagram, αλλά μπείτε και στο nario.gr για να έχετε μια εικόνα. Αν και στο Instagram και θα το δείτε, σούπερ. Δαχτυλίδια, σκουλαρίκια για το λαιμό, ασήμι 925, χειροποίητα. Γράφετε τη λέξη Νάριο, ακολουθεί ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6936 10 122 και καλή επιτυχία, δωρεπιταγή αξίας 80 ευρώ.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Φωτιά στη νύχτα. Αχ, τέτοια να μου λέτε. Να σας λέω, μπας και συναντηθούμε στην Αθήνα. Μπας και τα πούμε πουθενά. Σήμερα είναι 14 Μαΐου. Σήμερα λοιπόν θα τα πούμε. Blue Brick. Σημειώστε. Βάλτε Blue Brick. Είναι από τα μέρη στην Αθήνα, κεντρικότατα, από τα στέκια τα οποία έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Είναι και το χρώμα, είναι και ο κόσμος, είναι και ότι σήμερα εκεί θα είναι guest DJ ο Κορίλα. Οπότε έχουμε μια πάρα πολύ καλή βάση. Και πάνω σε αυτή τη βάση έρχομαι και ακουμπάω, όχι μία, όχι δύο. Μπορώ να πίνω όλο το βράδυ παλώμα. Παλώμα όμως με 3 cents pink grapefruit soda. Δηλαδή, εγώ τώρα στο λέω αυτό, γιατί δεν είναι, είναι άλλη παλώμα η συγκεκριμένη. Ή μάλλον αυτή είναι η κανονική και όλες οι άλλες είναι αυτές που δεν πίνονται. It's 3 cents Paloma season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην one and true Paloma με 3 cents pink grapefruit soda. Και θέλω να σου μιλήσω, επειδή δώσαμε ραντεβού σήμερα στο Blue Brick, να μην χάσεις τα 3 cents intense party στα πιο hot bars, αλλά και σε street events της πόλης, σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. Δώσαμε το ραντεβού για σήμερα το βράδυ. See you there. Απολαύστε υπεύθυνα. Blue Brick. Σήμερα 14 Μαΐου. Αυτές οι φυσαλίδες, αυτό το χρώμα, το ροζ που είναι τόσο λαμπερό, και αυτή η απολαυστική γεύση, αυτή η παλώμα με 3 cents φυσικά pink grapefruit soda, είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω. Δηλαδή θα τη ζητήσετε, αλλά θα επιμείνετε. 3 cents pink grapefruit soda. Μόνο έτσι. Το νου σας, Έρχεται απόν με το ρεμπέτικο. Να μπαίνω σε αυτό το μου. Τρελαίνομαι με τις μουσικές του.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Καλημέρα!
1: Καλώς το μαλάκα!
2: Είστε σίγουρα ανδρολόγος?
3: Ρε Γρηγόρη!
4: 6 με 7, 8, 9, 10!
5: 6 με 10! Πρωινό Σφαίρα!
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
8: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
11: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
10: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της VistaBet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
12: Και νιώθω.
13: VistaBet.
7: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beef Eater.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα.

0: από 70 σημεία στην Ελλάδα. Heads Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τρεις εργένικες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
14: Οχ.
13: Ουπς, ouch. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στην Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.

οι μαργαρίτες, έτσι θα σας τα πω λιγότερο επιστημονικά, συνδέονται συνήθως, πρόσεξε, με την αγνότητα, την απλότητα, το πιο σημαντικό το οποίο δεν το ήξερα, τώρα το έμαθα, με τη νέα αρχή. Και λένε ότι συνήθως χαρίζεις μαργαρίτες σε ένα πλάσμα που θεωρείς αθώο και χαρούμενο. Οι άνθρωποι που ασχολούνται πάρα πολύ με τα λουλούδια τις αγαπούν γιατί τις χαρακτηρίζουν ήσυχα όμορφες, χωρίς υπερβολή, αλλά φωτεινές. Και να σας πω κάτι, αυτό εγώ το παιχνίδι, το «μ' αγαπά, δε μ' αγαπά» με τα πέταλα, παρόλο που το αγαπώ πολύ σαν διαδικασία, δεν ξέρετε πόσο μου είναι σαν να μου ξεριζώνει την ψυχή. Δηλαδή όταν βλέπω τη μαδά σε ένα λουλούδι, καταλαβαίνω ότι είναι αγαπημένη σαν κίνηση, σαν συνήθεια, έτσι από τότε που ήμασταν μικρά και βρίσκαμε και μια παρηγοριά και όλα στο να τις μαδάμε εντελώς, αλλά είναι σαν το ίδιο που παθαίνω όταν κόβω ένα λουλούδι, το βάζω στο βάζο, ενώ αγαπώ και τα βάζα, αγαπώ και τα λουλούδια, τα μπουκέτα συνέχεια, αλλά όταν αρχίζουν και μαραίνονται και δεν μπορώ, δεν μου πάει η καρδιά μετά να τα πετάω. Δηλαδή θέλω να τα έχω είσαι εκεί που είσαι γλάστρες. Ακόμα και όταν μαραίνονται πάνω στη γλάστρα, κατάλαβες, και πρέπει να αναγκαστικά τα κλαδεύω γιατί έχω τρέλα με αυτά, να μην τα αφήνω εκεί ξεραμένα, ακόμα και τότε με πονάει. Αλλά ξέρεις, είμαι σίγουρη ότι την ώρα που το κάνω είναι για καλό, γιατί ξαναζωντανεύει το φυτό και αναπνέει καλύτερα. Αλλά γενικά με τα λουλούδια έχω ένα θέμα, ρε παιδιά. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνω θα ήθελα να ασχολούμαι πολύ περισσότερο μαζί τους, και γενικά με τον κήπο μου θα ήθελα να ασχολούμαι πολύ περισσότερο. Και μη σου πω, δηλαδή αν μέσα στην ημέρα, ας πούμε, έπρεπε να επιλέξω, θα επέλεγα τις περισσότερες ώρες κήπος και μαγειρική, αλλά να μαγειρεύω για δικούς μου αγαπημένους ανθρώπους, κατάλαβες, που τους αρέσουν αυτά που κάνω. Όχι να μαγειρεύω, ας πούμε, για κόσμο που δεν γνωρίζω και τα γούστα τους και μπορεί να κριτικάρουν αυτό που κάνω. Δεν θα την άντεχα αυτή την κριτική, γιατί το κάνω με πάρα πολύ αγάπη. Οπότε οι άνθρωποι δικοί μου, είτε γιατί με αγαπάνε εκείνοι, είτε γιατί τους αγαπάω εγώ και ξέρω τις γεύσεις τους, ενώ τα βρίσκουν τέλεια. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εγωιστικό που λέω, αλλά έτσι νιώθω. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια μου. Λοιπόν, πάμε για στο χαλάκι. Εγώ προσωπικά δεν έχω κοιμηθεί, αλλά έχει κοιμηθεί άλλο στο χαλάκι. Γιατί δεν κράτησε το λόγο του και η τιμωρία του ήταν αυτή. Να σου πω κάτι, καλό του έκανα, δεν του έκανα κακό, άκουσα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, στο ρεύμα, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Wow, Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
8: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
8: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
8: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
9: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
10: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
11: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
10: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
11: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
10: Θανάση, πες μου κι άλλα.
11: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Green. Ξύπνα, ξύπνα!
17: Τι?
16: Ήρθε! Να παίξω!
17: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
16: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
17: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
18: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet.
4: Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
19: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
20: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
21: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
22: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
23: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
24: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
25: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
24: Και από communication skills?
25: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
24: Ηγετικά προσόντα?
25: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
24: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
26: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
27: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
28: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

Αντώνης Ρέμος, αγαπημένος, λατρεμένος, 30 χρόνια και τα γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο. Τα γιορτάζει, αυτό που σκέφτηκε για μένα ήταν τεράστιο δώρο, γιατί είχα, πώς να το πω τώρα, είχα τόση λαχτάρα κάποια στιγμή να τον δω. Και δεν αναφέρομαι σε κάποια έτσι εκδήλωση που μπορεί να κάνει ή να έχει κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης ή ο Δήμος Αθηναίων, κάτι το οποίο θα οργάνωνε ο ίδιος προκειμένου να ευχαριστήσει όλους εμάς που τον αγαπάμε. Αυτός νιώθει την ανάγκη να το κάνει, εμείς νιώθω ότι δεν χρειάζεται να κάνει, το έχει κάνει, έχει κάνει ήδη πάρα πολλά. 30 χρόνια πορείας, μεγάλη επαιτειακή συναυλία, 12 Σεπτεμβρίου που μας έρχεται, το 26, στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, τώρα θα είναι στο Λευκό Πύργο, στο λιμάνι, θα είναι κάπου με θέα τη θάλασσα. Και εγώ και μόνο που θα έχω θέα τον Αντώνη Ρέμο και τη φωνή του, τελείωσε. Και όλο το ρεπερτόριό του, εκεί θα συγκινηθούμε πάρα πολύ. Το έχω κανονισμένο από τώρα, δεν ξέρω τώρα, 12 Σεπτεμβρίου, Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη με Αντώνη Ρέμο. Τώρα, όσον αφορά το τώρα στη Θεσσαλονίκη, αν πας δηλαδή τώρα το Σαββατοκύριακο, θα ακούσεις το φίλο του Αντώνη Ρέμου, το Θοδωρή το Φέρι, που είναι φιλαράκια καλά πολλά χρόνια. Και όσον αφορά το Θοδωρή, θεωρώ ότι στο πρόσωπο του Αντώνη Ρέμου και στη φιλία που έχουν, έχει ποντάρει πάρα πολλά και τρέφει τεράστιο σεβασμό δικαιολογημένα. Τα λέω αυτά από την πλευρά του Θοδωρή και αυτό που νιώθω και εισπράττω. Λοιπόν, θα δεις βέβαια, συγγνώμη κιόλας, έχουμε και Νατάσα Θοδωρίδου, έχουμε και Σάκη Ρουβά μαζί, τρομερή. Έχουμε κάτι άλλο, εντάξει, βέβαια έχουμε και πιο τοπικό προϊόν, Δημήτρη Χρυσοχοίδη, τι να λέμε τώρα. Κάτσε λίγο, μήπως κάνω κανένα λάθος και έχω ξεχάσει κανένα στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Θοδωρής, είναι μαζί με την Ανδρομάχη, εννοώ, είναι η Νατάσα με τον... με τον Σάκη που είπα. Κάτι άλλο ρε παιδιά, βοηθήστε με λίγο. 6936 10 102. Αν κάτι ξέχασα, τέλος πάντων, στείλτε το μου, να δούμε μήπως και τυχόν το θυμηθώ και το πω και εγώ σε εσάς μετά. Αυτά, πάμε για Νατάσα Θοδωρίδου, Φορτηγό, σε παρακαλώ πολύ. Υπερτραγουδάρα, ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ, οπότε πάμε να την απολαύσουμε.

Επέστρεψα καπάκι με το που τελείωσε η Νατάσα, γιατί θέλω να απολογηθώ το μυαλό μου και μια λίρα για αυτά που έλεγα πριν για τη Θεσσαλονίκη. Πέρα από τη Νατάσα με το Σάκη, το Θοδωρή εκεί με την Ανδρομάχη, είναι στη Θεσσαλονίκη η Πέγκη Ζήνα, η αγαπημένη μου Πέγκη, η οποία ολοκληρώνει τις εμφανίσεις νομίζω αυτό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, και 22 Μαΐου, κάτσε να τα πω λίγο σωστά, 22 νομίζω είναι Παρασκευή, ξεκινάει Νίκος Μακρόπουλος με Γιώργο Σαμπάνη. Επίθεση και εκεί, χαμός θα γίνει, άντε με το καλό. Με το καλό, βασικά τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ ωραία να πας στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει και οι ζέστες πολύ. Έχει αυτή την ωραία τη θερμοκρασία που δεν είναι η υγρασία του καλοκαιριού, που δεν παλεύεται, δεν το συζητάω, δυσκολεύεσαι να κυκλοφορείς, να αναπνεύσεις, γενικά δυσκολεύεσαι. Άρα λοιπόν, αν έχετε σκοπό για Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, αυτό και το επόμενο για μένα θεωρώ ότι είναι ότι πρέπει. Δηλαδή, άντε δεν προλαβαίνετε αυτό το επόμενο. Πότε θα είμαι κι εγώ στη Θεσσαλονίκη, κάτσε λίγο να οργανωθούμε. Νομίζω θα είμαι ξανά κι εγώ ή το τελευταίο του Μαΐου ή το πρώτο του Ιουνίου που θα κάνω και ένα tour στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε για κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με κανένα καλλιτέχνη από αυτούς που ανέφερα. Γιατί, για να σε εκδικηθώ, τα σκίζω όλα και τα πετώ. Τώρα που τα πετώ, ο Θεός και η ψυχή τους των πραγμάτων. Να μου πεις τώρα, έχουν τα πράγματα ψυχή ή έχουν αυτά Θεό? Όχι. Αλλά βασικά να σου πω κάτι. Άστα να πάνε στην ευχή. Άστα τώρα. Και την εκδίκηση και αυτό δεν υπάρχει κανένας λόγος. Προχώρα μπροστά. Άστα όλα και που ανήκουν στο παρελθόν. Προχώρα μπροστά. Αλλά αυτό το τραγούδι άκουσα το, γιατί είναι από τα πολύ αγαπημένα μας. Σφαίρα 102,2 με Love and Rose πάντα στο πλευρό μου.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις σαν άρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: 7 στα 7. Αγαπημένος αριθμός και της Ιουλίας πάρα πολύ και του ανθρώπου που ουσιαστικά κρύβεται πίσω από όλες αυτές τις επιτυχίες της Ιουλίας, ο Μιχάλης ο Τουρατζίδης. Αγαπημένα φιλαράκια και τα δύο πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος είναι ο δικός σας αγαπημένος αριθμός. Εμένα αν με ρωτάς έχω ιδιαίτερη αδυναμία στους άσους, αλλά έχω και μια ιδιαίτερη αδυναμία στον αριθμό 4. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να... Δεν το έχω ψάξει ποτέ, αλλά νιώθω ότι... Κοίτα, και το 8 μ' αρέσει σαν αριθμός, τώρα που το σκέφτομαι. Δηλαδή θα έλεγα πρώτα τον Άσο, μετά θα πήγαινα στο 4 και μετά θα σε πήγαινα στο 8, νομίζω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Γενικά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που κολλάει το κεφάλι του με τους αριθμούς. Εγώ είχα παιδική φίλη, το μαράκι μου το γλυκό, το οποίο είχε τόσο τρελό κόλλημα με τα νούμερα γενικότερα. Καταρχήν θυμότανε παιδιά πινακίδες από τον καθηγητή της, ξέρω εγώ, στο γυμνάσιο, των μαθηματικών. Λέω εγώ τώρα κάτι. Και της έλεγα, τώρα αλήθεια, να ας πούμε, μπορεί να ήμασταν στην Εθνική και να περνούσε ένα αυτοκίνητο και «Α, πέρασε ο καθηγητής μου από τα μαθηματικά στο γυμνάσιο», ξέρω εγώ, και εμείς να είμαστε 20 χρόνια μετά. Και λέω, «Τι εννοείς πέρασε?» Μου λέει, «Τώρα είδα την πινακίδα του». Δηλαδή, θυμόσουν, λέω, την πινακίδα. Και την παρατήρησες κιόλας, μου λέει, «Δεν κατάλαβες, παρατηρώ», λέει, «όλες τις πινακίδες από όλα τα αυτοκίνητα. Όση ώρα είμαι στο δρόμο, δεν είναι οδηγούς αυτή, είναι οδηγός». Της λέω, «Εύχομαι όταν θα πιάσει τη μόνη», γιατί άργησε να οδηγήσει, «εύχομαι όταν θα πιάσει τη μόνη να μην κοιτάς τις πινακίδες, κοιτάς το δρόμο». Εντάξει. Γενικά ξέρω πάρα πολύ κόσμο που έχει θέμα με τους αριθμούς. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά σε περιόδους αλλαγής, ψάχνουν και μικρά σημάδια ότι κάτι σημαίνει. Δηλαδή, επειδή ο εγκέφαλός μας είναι... Πώς το πω τώρα, είναι φτιαγμένος για να αναγνωρίζει μοτίβα. Όταν κάτι μας απασχολεί έντονα, ένας χωρισμός, ένας έρωτας, έχουμε άγχος, αρχίζουμε να παρατηρούμε πιο εύκολα, λέει, συγκεκριμένους αριθμούς και να νομίζουμε ότι είναι και συμπτώσεις όλα αυτά. Εγώ, ας πούμε, που βλέπω το 11-11, σου λέω εγώ κάτι, είναι και ένας τρόπος να βρίσκεις νόημα. Εντάξει, ένα πνευματικό σημάδι που λένε ότι είναι αγγελική αριθμή η Άση, τέλος πάντων μια μορφή διαίσθησης, μια εσωτερική επιβεβαίωση ή απλώς κάτι που μας τραβά την προσοχή όταν περνούμε έτσι μια φόρτιση συναισθηματική και κάπου λίγο θέλουμε να ξεμπλοκάρουμε, να ρίξουμε το βάρος αλλού. Τέλος πάντων, είναι και αυτό, είναι και το άλλο που σου είπα με τη φίλη μου τη Μαρία, που έχει αυτή τη μνήμη, τρομερή μνήμη μόνο με τους αριθμούς και μπορεί να με τρελάνει εμένα. Δεν θυμάμαι τώρα το κινητό μου, και αυτό υπάρχουν φορές που μπορεί να δώσω άλλο κινητό. Λάθος μάλλον, όχι άλλο, γιατί άλλο δεν θυμάμαι κανένα πέρα από το δικό μου. Και αυτό με δυσκολία. Τώρα τι φταίει, τι λείπει μέσα από το δικό μου το λογισμικό, δεν ξέρω. Τι μπορεί να λείπει τώρα από το λογισμικό κάποιων ανθρώπων, το συναισθηματικό λογισμικό, και συμπεριφέρονται, να μην πω εγώ πώς, έτσι ώστε να τους ταιριάξει αυτό το τραγούδι που ακολουθεί. Φταίς, Δήμος Αναστασιάδης, από την παρέα που κάναμε μαζί με το Δήμο και είναι καταπληκτική, στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τι είπε το αυγό γκάνγκστερ σε ένα άλλο αυγό που του χρωστούσε λεφτά?
2: Τι του είπε?
1: Τσόφλησες. Έχω κι άλλο ένα να σου το πω. Θα γίνω εκατομμυριούχος πουλώντας ντομάτες γεμιστές και πιπεριές με ρύζι. Θα γίνω γεμιστάνας. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία?
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
3: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο?
5: 1881
6: 1961
7: 5050
8: 1471.
1: Ναι!
9: 12-12.
2: Μπράβο!
10: 19-40.
3: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
12: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
13: Και νιώθω.
0: Vistabet.
14: Και καλή διασκέδαση.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
18: Μήπως λεφτά?
17: Τα λες και λεφτά!
19: Coupons! Coupons!
18: Από πού ακούστηκε αυτό?
17: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
20: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
21: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
22: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασύνες. Ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο Δουλευταρά?
24: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
25: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης

0: Επίσης και τη λιγότερο διάσημη green cola χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσσινάδα, green γκαζόζα, green mojito, green pink grapefruit, green lodi ginger lime, green passion fruit, green bitter orange spritz, green soda και green tonic. Ξεκόλα, η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Green. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

κάθε φορά που ο κόσμος τι κάνει, μας πιέζει, μας τριμώχνει, μας φέρνει σε δύσκολη θέση, ζητάει πολλά πράγματα. Εγώ τι θέλω? Θέλω εσύ να μου λες ότι όλα θα πάνε καλά. Και άμα εσύ μου πεις ότι όλα θα πάνε καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν πάνε καλά. Εγώ το λέω αυτό και επιμένω με όλο μου το είναι. Ναι, και θες να σου πω και κάτι? Να με πας μια βόλτα, να με πας εκεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων 22-23 Μαΐου, γιατί έρχεται το Ρίζες Fest με πάρα πολύ ωραία μουσική, δηλαδή ένα τρελό πανηγύρι και φυσικά οι καλύτερες μπύρες. Καλύτερες μπύρες, παγωμένες μπύρες Α, στο φετινό Ρίζες Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου, στην Τεχνόπολη. Χορηγός εννοείται ότι είναι η αγαπημένη μας μπύρα Α, και η Α θα μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει και να μας διασκεδάσει με πάρα πολλά παιχνίδια και φυσικά διαγωνισμούς με δώρο το μοναδικό της μαντίλι. Για να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Για να μπείτε σε αυτό το μεγάλο πανηγύρι δωρεάν, μπορείτε να διεκδικήσετε προσκλήσεις διπλές στα social media της Μπύρας Α ως τις 19/5. Σήμερα έχουμε 14, οπότε μια χαρά σας βρίσκω. Εντάξει, μια χαρά. Πάμε στοίχημα, Θες να πάμε στοίχημα ή θες να πάμε μαζί εκεί να περάσουμε τέλεια? Τρελαίνομαι για τα πανηγύρια. Τρελαίνομαι και για παγωμένη μπύρα. Στα πανηγύρια. Ό,τι καλύτερο.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Όλα για όλα. Όλα για όλα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπω. Για κάποια ζώδια, όπως το είπα και στην αρχή της εκπομπής, έρχονται ανακατατάξεις. Ανακατατάξεις που δεν θα είναι για κακό, θα είναι για καλό. Μπορεί λίγο κάπως να να ταρακουνηθούμε, να ξεβολευτούμε, αλλά γενικά για να βολευτείς τη ζωή σου πρέπει να ξεβολευτείς. Δηλαδή αν νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά, είναι σαν αυτό που λέω εγώ με το κρεβάτι. Για να καταλάβεις αν σε αρέσει το μαλακό το στρώμα ή το σκληρό το στρώμα, ή το μαξιλάρι το μαλακό ή το σκληρό ή το ψηλό ή το κοντό ή το δεν ξέρω εγώ τι, δεν πρέπει να τα δοκιμάσεις όλα και να δεις τι σε βολεύει. Άρα για να τα δοκιμάσεις όλα σημαίνει ότι θα χάσεις τον ύπνο σου, θα ταλαιπωρηθείς ενδεχομένως μέχρι να βρεις αυτό που σου ταιριάζει, που πρέπει και την επόμενη μέρα να δεις πώς κοιμήθηκα. Μπορεί να με βόλευε την ώρα που ξάπλωσα, αλλά μετά να ξύπνησα και να ήμουν λες και δεν ξέρω και εγώ τι. Οπότε στη ζωή δοκιμάζεις και μετά καταλήγεις και επιλέγεις τι θες, τι σου κάνει. Ξέρεις ότι δεν μου πάει η καρδιά κάθε φορά που είναι να σε αφήσω έτσι για μια ολόκληρη ώρα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει κάπως να μπεις και εσύ σε ένα mood ηρεμίας, διαφορετικότητας. Και κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας ιδανικά θα ήθελα, αν θες και αν έχεις όρεξη, να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936 10 102, να μου πεις ποια τραγούδια από το επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube είναι δικά σου αγαπημένα. Δηλαδή τώρα αν πατήσεις ας πούμε Δήμος Αναστασιάδης, που είναι η τελευταία παρέα, εντάξει, λέει ας πούμε ο τίτλος παρέα στον Σφαίρα με το Δήμο Αναστασιάδη τραγούδια, και έχει λίστα αναπαραγωγής. Από κάτω έχει όλη την εκπομπή χωρίς διακοπές, δηλαδή δεν είναι κομμένα τα τραγούδια. Και μετά βγαίνει, ας πούμε, πάνω-πάνω το φταίς, εδώ που γίνει χαμός. Από κάτω μετά έχει ανησυχώ, έχει αναπάντεχα, έχει να σε ξεχάσω προσπαθώ. Που αυτό το τραγούδι, άστο τώρα, Μιχάλης Εμιλής, το είπε εξαιρετικά. Γενικά έχει τον Ισιώτικο το medley, πολύ ωραία. Ο Δήμος, εκτός από φωνάρα, είναι και ατομάρα, είναι και καλλιτεχνάρα και όλα τα καλά είναι. Έλα, πάμε να το ακούσουμε λοιπόν, γιατί καλά στα λέω, αλλά μη σ' αφήνω έτσι τώρα με τη δίψα. Πάμε να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, να σε ξεχάσω, προσπαθώ.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
1: τι?
3: Ήρθε. Να παίξω.
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
0: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
6: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
5: Και από communication skills?
6: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
5: Ηγετικά προσόντα?
6: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
5: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
0: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστη!
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστη!
11: Πολλά, σενιόρ Μακής!
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
12: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
16: Καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
2: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
21: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τρεις Εργενίδες.
23: Άχρηστη.
22: Ένα μωρό.
23: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
22: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
24: Και όλα ανατρέπονται.
22: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
25: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
24: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
26: Όμως μετά από μία.
22: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
24: Ένα μωρό για τρεις.
27: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
24: Διονύσης Ατζαράκης.
22: Ζήσης Ρούμπος.
26: Χάρης Χιώτης.
22: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
27: Και η Ελένη Καρακάση.
24: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
22: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
28: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
1: Απέναντι μου

απέναντί μου ξανά σε είδα σε λάθος μέρος και πάλι πήγα. Δεν είσαι μόνη και με σκοτώνει. Με είδες όμως, κοιτάζεις αλλού, λέει ο στιχουργός. Απέναντί μου, ζωή κλεμμένη, δεν είναι σκέψη, αυτό συμβαίνει. Μακάρι όλα να ήταν ψέμα, που δεν είναι, σ' αγγίζει άλλος.

καθημερινά. Νιώθω το κενό σου στην αναμονή, στο κλειστό τηλέφωνο σου και απόσταση φωνιάς.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
3: 12-12
4: Μπράβο!
2: 19-40
4: Ναι!
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες

0: το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά. Κατάλαβες!
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
0: Με το ραφρό ρε, που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τρεις Εργένιδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
9: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
10: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
14: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
13: Και από communication skills?
14: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
13: Ηγετικά προσόντα?
14: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
13: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
15: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
16: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, Πέμπτη, 14 του μήνα, 14 Μαΐου. Λοιπόν, επειδή κάποιοι από εσάς μπορεί να ετοιμάζεστε για να είναι σιγά σιγά, κάποιοι άλλοι να έχετε ακόμα δρόμο μπροστά σας, εγώ θα πω έτσι λίγο, χωρίς να... δεν με ενδιαφέρει αν παρεξηγηθώ, ενώ ότι είναι η αλήθεια μου. Σε έναν ιδανικό κόσμο δικό μου θα ήθελα 11 η ώρα να ετοιμάζουμε για το κρεβάτι. Και όταν λέω να ετοιμάζουμε, να κάνω έτσι το skin care με τα προϊόντα της Lavie & Rose που αγαπώ, δεν το συζητάω, και μετά να ασχολούμαι λίγο με το θέμα στοματική υγιεινή. Τι σημαίνει αυτό? Βουρτσίζω δοντάκια, τελειώνω το βούρτσισμα και μετά παίρνω εκεί το μαγικό καπάκι από το Εξαλέν και κάνω τις γαργάρες μου προσωπικά και σε λαιμό, αλλά και γενικότερα στην στοματική κοιλότητα όλη, εκεί για να κάνω αντισηπτική, να εκμεταλλευτώ την αντισηπτική δράση βασικά του Εξαλέν και να είμαστε κομπλέ. Γιατί είναι γνωστό χρόνια τώρα ότι το κομμάτι της ευαισθησίας, τέλος πάντων, μπορεί να έχουν πολλοί με τα ούλα, με τα δοντάκια, με πλάκα, με τεριδόνα, δημιουργούν προβλήματα στην υγεία. Και τώρα, αν όλο αυτό το πράγμα μπορεί να κατέβει και στο λαιμό, εμείς οφείλουμε να κάνουμε σωστή αντισηψία. Αντισηπτική δράση λοιπόν με το Εξαλέν. Σίγουρα θα σας το έχει προτείνει κάποια στιγμή ο οδοντίατρος ή ο φαρμακοποιός. Οπότε τι κάνεις? Το χρησιμοποιείς καθημερινά για να απαλλαγείς από όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι, κάνεις και πάρα πολύ ωραία πρόληψη. Η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Μην το ξεχνάς αυτό. Σε φιλώ, σε καληνυχτώ. Με υγεία πάνω απ' όλα. Και αύριο Παρασκευούλα θα είμαστε εδώ και πάλι. Φιλάκια πολλά.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε.
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου, χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
9: Καλημέρα σας.
10: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
9: Κάτι συγκεκριμένο?
10: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
11: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
10: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
12: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
13: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
12: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
13: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
12: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
13: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
12: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
14: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
15: Μόνος του, κάτω, μόνος.

0: Είναι το δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρει.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102-2.
7: 11 με 12.

0: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
1: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
0: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
1: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
0: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
1: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
0: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
2: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
3: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ! Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα!
12: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
15: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
16: Και νιώθω Vistabet.
17: Και καλή διασκέδαση.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
19: Γεια!
20: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
19: Ναι! Κάποια προτίμηση?
20: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουν μπύρα, που τσουγκρίζουν όλη παρέα. Με το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
21: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
20: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
19: Να βάλω ένα κρασάκι.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
23: Πέρτο.
24: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
22: Πέρτο.
24: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
22: Πέρτο.
24: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
22: Μην το φέρεις.
24: Γιατί?
22: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
25: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
26: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Σφαίρα Viber 6936 10122. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
2: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω. Vistabet.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay,

0: My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Ατμόσφαιρα 102,2. Μόνο επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: 102,2.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να